0: 3ZZZ Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support. You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Greek.
3: Είστε έτοιμοι για μια έκτακτη ανάγκη? Το Australia Post και ο Αυστραλιανός Ερυθρός Σταυρός σας βοηθούν να προετοιμάσετε το σπίτι σας. Μερικά απλά βήματα σήμερα κάνουν τη διαφορά αύριο. Μπείτε στο redcross.org.au/prepare.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
0: Every culture,
2: every voice,
0: every day.
2: 3ZZZ.
4: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z92,3 FM, που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

Κοινοτικός ραδιοσταθμός 3ZZZ. Φίλοι ακροτές και φίλες ακροατρίες, καλημέρα και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα ελληνόφωνο πρόγραμμα του 3ZZZ. Τρίτη σήμερα, 6 του Οκτώβρη του 2026. Ο Ηλίας ο Διακροπληρώνος μαζί σας με τις επόμενες 2 ώρες, με το 2ωρο πρόγραμμα της Τρίτης. Τα ελληνόφωνα προγράμματα ακούγονται καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή, Δευτέρα 8 με 9.30, την Τρίτη 8 με 10 το 2ωρο πρόγραμμα και επίσης στις 6 ώρα το βράδυ το Κυπριακό πρόγραμμα, την Τετάρτη 8 με 9 αλλά με συνήθως 1 ώρα από τις 7 ως τις 8 με μουσική, την Πέμπτη 8 με 9 και την Παρασκευή 9 με 10.

0: Φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, τα ελληνικά προγράμματα του 3ZZ βασίζονται στη συνδρομή σας για να είναι δυνατόν να εξακολουθήσουν να εκπέμπονται. Για να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε 6 με 7 ώρες την εβδομάδα, πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 240 μέλη οικονομικά τακτοποιημένα. Κάνω λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου μια θερμή έκκληση να ανανεώσετε τη συνδρομή σας, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη. Η ετήσια συνδρομή για άτομα άνω των 18 ετών είναι $16, μειωμένη στα 11 για φοιτητές, φοιτήτριες, συνταξιούχους και άτομα που δεν εργάζονται. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να ανανεώσετε τη συνδρομή σας. Ένας είναι να μπείτε στην ιστοσελίδα του σταθμού και να κάνετε από εκεί την ανανέωση χρησιμοποιώντας την πιστωτική σας κάρτα και το δικό σας αριθμό μέλους. Εάν δεν γνωρίζετε το δικό σας αριθμό, μπορείτε να τον πάρετε τηλεφωνώντας σε έναν από τους παραγωγούς ή εκφωνητές οποιοδήποτε ελληνικού προγράμματος. Όλοι ανακοινώνουμε τα τηλέφωνα μας στα προγράμματα που επιμελούμαστε. Το δικό μου τηλέφωνο, επαναλαμβάνω, είναι 0412-566-102. 0412-566-102. Για να διευκολυνθεί η διαδικασία της ανανέωσης της συνδρομής σας και ο δεύτερος τρόπος ανανέωσης, η διεύθυνση του 3ZZ κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων αλλά και κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας έχει ορίσει μέρος του προσωπικού του 3ZZ να περιμένει τα τηλέφωνά σας για να σας βοηθήσει να ανανεώσετε τη συνδρομή σας μέσω του διαδικτύου από το τηλέφωνο. Η διεύθυνση έχει κατάλογο με τα ονόματά σας και τον αριθμό μέλους που χρειάζεστε για την ανανέωση. Εάν δεν γνωρίζετε, ο αριθμός του γραφείου είναι 9415-1930. 9415-1930. Για αυτούς που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή συγγενικά τους πρόσωπα που μπορούν να τους βοηθήσουν να ανανεώσουν τη συνδρομή τους από το διαδίκτυο και ο τρίτος τρόπος ανανέωσης της συνδρομής σας είναι να πάρετε τηλέφωνο ένα από εμάς τους εκφωνητές και μαζί να σας βοηθήσουμε να το κάνετε διαδικτυακά. Το δικό μου τηλέφωνο, επαναλαμβάνω, είναι 0412-566-102. Φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, ο Οκτώβρης είναι η εποχή του χρόνου που χρειάζεται να συγκεντρώσουμε χρήματα για να υποστηρίξουμε τις εκπομπές μας στο 3ZZ. Είναι η εποχή του ετήσιου ραδιοράνου μας. Αν είσαστε κάποιος ακροατής ή κάποια ακροάτρια που σας κρατάμε συντροφιά με τα προγράμματά μας και σας ενημερώνουμε ή σας ψυχαγωγούμε, σας ζητώ να μας βοηθήσεις με την δωρεά σας ώστε να συνεχίσουμε τα προγράμματά μας και να συνεχίσουμε να σας κρατούμε συντροφιά. Αν πάλι είσαστε κάποιος ή κάποια συμπάρικος που πήρατε μέρος και που έχει συμβάλει και συμμετάσχει στα προγράμματα, σας ζητώ να μας βοηθήσεις με την δωρεά σας ώστε να συνεχίσουμε τα προγράμματά μας, τα οποία είναι ανοιχτά σε όλους και αποτελούν μέσω έκφρασης των δικών σου απόψεων και των απόψεων όλων και μια από τις λίγες ελεύθερες φωνές στην παροικία μας. Κάθε πρόγραμμα διαρκείας μιας ώρας έχει στόχο τουλάχιστον $1,000 ανά ώρα μετάδοσης. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται 6 ώρες την εβδομάδα και κατ' επέκταση τα ελληνόφωνα προγράμματα πρέπει να συγκεντρώσουν τουλάχιστον $6,000 κατά τη διάρκεια του ραδιοδράνου. Για 37 χρόνια το 3ZZ δίνει φωνή στην πολυπολιτισμική Μελβούρνη μεταδίδοντας περισσότερες από 68 γλώσσες. Οι εκφωνητές μας είναι εθελοντές, αλλά η λειτουργία του σταθμού βασίζεται στη δική σας οικονομική υποστήριξη. Κάθε δωρεά, μικρή ή μεγάλη, μας βοηθά να παραμείνουμε στον αέρα και να συνεχίσουμε να ενημερώνουμε, να ψυχαγωγούμε και να ενώνουμε την κοινότητά μας. Το πρόγραμμά μου θα κάνει τον ραδιοερανό την ερχόμενη Τρίτη από το ραδιοθάλαμο ζωντανά. Σήμερα όμως το πρόγραμμα είναι μαγνητοφωνημένο από χθες βράδυ, αλλά μπορείτε να με πάρετε τηλέφωνο στο κινητό μου στο 0412-566-102 με την προσφορά σας, την οποία και θα ανακοινώσω στο επόμενο μου πρόγραμμα. Μπορείτε να κάνετε τη δωρά σας διαδικτυακά εάν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του σταθμού μας στο www.3zz.com.au / donate και σημειώστε για το ελληνικό πρόγραμμα. Κάθε δολάριο μετράει. Στηρίξτε τη φωνή της κοινότητάς μας, στηρίξτε το 3ZZZ. Κοινοτικός ραδιοσταθμός 3ZZZ. Και θα συνεχίσουμε με μια παρικιακή ανακοίνωση. Τρίτη σήμερα, 6 του Οκτώβρη και ημέρα για το Φιλοσοφικό Καφενείο Μελβούρνης. Το σημερινό θέμα του Φιλοσοφικού Καφενείου είναι η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα. Η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση και μέσα κοινωνικής δικτύωσης φιλοξενούν καθημερινά απόψεις, προβλέψεις και έντονες προειδοποιήσεις για τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και για τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να επιφέρει στην ανθρωπότητα. Ορισμένες μάλιστα από τις προβλέψεις αυτές παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό μέλλον για τον άνθρωπο και τον κόσμο μας. Πόσο δικαιολογημένη είναι αυτή η φοβή? Μπορεί πράγματι η τεχνητή νοημοσύνη να αποτελέσει απειλή για την ανθρωπότητα? Ή μήπως μπορεί να εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία προόδου γνώσης και δημιουργίας που απέκτησε ποτέ ο άνθρωπος? Και τελικά το μεγάλο φιλοσοφικό ερώτημα παραμένει. Είναι η τεχνητή νοημοσύνη εκείνη που θα καθορίσει το μέλλον μας, ή εξακολουθεί ο άνθρωπος να έχει την ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο δημιουργεί, χρησιμοποιεί και ελέγχει την τεχνολογία? Αυτά τα επίκαιρα και βαθιά ανθρώπινα ερωτήματα θα αποτελέσουν το θέμα της σημερινής μηνιαίας συνάντησης του Φιλοσοφικού Καφενείου Μελβούρνης, 3η 6 Οκτωβρίου του 2026, στο κτίριο της Παλακωνικής Αδερφότητας, στο 253 Albert Street, στον Brunswick, από τις 2 έως τις 5 μετά μεσημβρίας. Η κυρία συζήτηση θα πραγματοποιηθεί αυστηρά από τις 2.30 έως τις 4.30 το απόγευμα. Στο ενδιάμεσο θα υπάρξει το καθιερωμένο 10-λεπτο διάλειμμα για καφέ, τσάι και γλυκίσματα, καθώς και για την ζεστή ανθρώπινη επικοινωνία που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των συναντήσεων μας. Υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει δυνατότητα στάθμευσης στους παρακείμενους δρόμους και πίσω από το κτίριο της Παλακωνικής Αδερφότητας, αλλά παρακαλούνται οι επισκέπτες να προσέχουν τους κατατόπους χρονικούς περιορισμούς στάθμευσης. Όλοι εκπρόσθευτοι. Ελάτε να σκεφτούμε, να αναρωτηθούμε και να συζητήσουμε μαζί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της εποχής μας. Σας περιμένουμε. Για τους ακροατές μας που θα παρακολουθήσουν και θα πάρουν μέρος στο σημερινό φιλοσοφικό καφενείο, διάλεξα 2 από αυτές τις απόψεις που κυκλοφορούν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι για να σας παρακινήσω να πάτε στην σημερινή εκδήλωση στις 2 μετά μεσημβρία στο κτίριο της Παλακωνικής. Η πρώτη γνώμη είναι της Βιργίνιας Κιμποροπούλου από το διαδικτυακό Ρόζα, που διαρωτάται εάν θα μας σκοτώσει το AI ή η τεχνητή νοημοσύνη. Ας την ακούσουμε.
1: Κάθεσαι, κάτσε. Το AI μπορεί να μας σκοτώσει όλους. Δεν το λέμε εμείς, αλλά πρώην εργαζόμενοι σε εταιρείες που παράγουν προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης και προειδοποιούν για τους κινδύνους της. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Όλα ξεκίνησαν από τον Jacob Coxon, που εργαζόταν ως ερευνητής στην Anthropic και πριν από αυτό ήταν στην OpenAI. Και οι δύο εταιρείες κατασκευάζουν AI μοντέλα. Ο Coxon παραιτήθηκε από την Anthropic, καταγγέλλοντας ότι οι μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης θέτουν σε κίνδυνο την ανθρωπότητα στην προσπάθειά τους να ανταγωνιστούν η μία την άλλη. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να μας σκοτώσει όλους, είπε. Πολλοί αρχικά έκαναν λόγο για καταστροφολογία, ώσπου ακολούθησαν και άλλες εξίσου δυσίωνες προβλέψεις για το μέλλον του AI και από άλλους εργαζόμενους της Anthropic. Ακόμα και ο συνιδρυτής της εταιρείας, Dario Amodei, μέσα από επιστολή του κάλεσε τις AI εταιρείες να επιβραδύνουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης μέχρι να γίνει πιο ασφαλής. Το κύμα προειδοποιήσεων για τους κινδύνους της AI έγινε τσουνάμι. Πρώην εργαζόμενος της Google προειδοποίησε με τη σειρά του ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε δυνητικά να μας σκοτώσει. αφού ο έλεγχός της γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολος. Ας θυμηθούμε άλλωστε πως πρόσφατα μοντέλα της OpenAI επιτέθηκαν στην πλατφόρμα Hugging Face. Σχεδίαζαν την επίθεση για μέρες, χωρίς κανένας από την εταιρεία να το αντιληφθεί. Τα άτομα που μίλησαν για τους κινδύνους τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι τυχαία. Εργάζονταν πάνω στο πώς τα AI μοντέλα μπορούν να φτάσουν ακόμα πιο κοντά στον άνθρωπο. Ερευνητές προειδοποίησαν για το θάνατο της ανθρωπότητας. Ίσως υπερβάλλουν λίγο, αλλά σίγουρα ο φόβος που εκφράζουν οι επιστήμονες για την τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα σήμα κινδύνου. Λένε στις εταιρείες, βάλτε φρένο στο AI μέχρι να το καταλάβουμε καλύτερα. Όμως το AI από μόνο του δεν είναι κακό. Ούτε απειλεί την ανθρωπότητα. Αντίθετα, η σωστή χρήση του μπορεί να κάνει τη ζωή των ανθρώπων πιο εύκολη. Το πρόβλημα με το AI είναι ποιοι το ελέγχουν και γιατί οι κυβερνήσεις τους αφήνουν ανεξέλεγκτους.
0: Και μετά τη Βιρτζίνια Τσιμπορόπουλου, σειρά έχει ο Άρης Χατζηστεφάνου, ο δημοσιογράφος και αναλυτής Άρης Χατζηστεφάνου από το InfoWar και το Movimenta Productions, που όταν άκουσε τον πανικό που έχει δημιουργηθεί στο διαδίκτυο για την τεχνητή νοημοσύνη, έψαξε να βρει τι κρύβεται πίσω από αυτόν. Ας τον ακούσουμε.
2: Ορισμένοι από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο μας προειδοποιούν αυτές τις ημέρες ότι η ανθρωπότητα απειλείται από την τεχνητή νοημοσύνη. Απειλείται δηλαδή από ένα δικό τους προϊόν. Και επειδή αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στην ιστορία του καπιταλισμού, σκεφτήκαμε να το ψάξουμε λίγο περισσότερο. Όλα ξεκίνησαν όταν ένας εντελώς άγνωστος ερευνητής της εταιρείας Anthropic, με μόλις 5 χρόνια εμπειρία στον κλάδο, μας είπε ότι ο κόσμος μας ίσως καταστραφεί τα επόμενα 5 χρόνια αν δεν επιβραδύνουμε την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Και τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωση του πλανήτη αναπαρήγαγαν τη δήλωση χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο.
3: A new alarming call from inside the house. An AI researcher warning the technology could, quote, kill us all within the next 10 years.
2: Τις επόμενες ημέρες, ο Dario Amondei της Anthropic, ο Sam Altman της OpenAI, ο Demis Hassabi της Google DeepMind και ο Elon Musk της xAI συμφώνησαν ότι πρέπει να μπει φρένο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που δεν μας είπαν είναι ότι αντιμετώπισαν και ένα μικρό προβληματάκι. Κάποιοι είχαν προγραμματίσει να εισαχθούν στο χρηματιστήριο τους επόμενους μήνες, αλλά τα λογιστικά τους βιβλία είναι σε μαύρα χάλια. Οπότε χρειάζονταν μια μικρή αναβολή. Η τεχνητή νοημοσύνη, όσα εξαιρετικά πράγματα και αν μας προσφέρει, είναι μια τεράστια οικονομική φούσκα. Όπως ήταν το 19ο αιώνα οι σιδηρόδρομοι και στο τέλος του 20ου αιώνα οι εταιρείες .com. Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης δαπανούν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια χωρίς να ξέρουν από πού θα βρουν τα κέρδη για να καλύψουν τις ζημιές. Όπως εξηγούσε και ο οικονομολόγος Μάικλ Ρόμπερτς, με διάφορες λογιστικές αλχημίες γιγαντώνουν τα προσδοκόμενα έσοδα ενώ παράλληλα κρύβουν τα χρέη τους. Τα οποία χρέη μόνο το 2026 αναμένεται να ξεπεράσουν το μισό τρισεκατομμύριο δολάρια. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Στην παρέμβασή του, ο Ντάριο Αμοντέι της Anthropic σημείωσε ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία των δημοκρατικών χωρών αλλά και έλεγχο στην τεχνολογία των αυταρχικών καθεστώτων. Προφανώς αναφερόταν στην Κίνα, η οποία παράγει καλύτερα και φθηνότερα μοντέλα. Και φυσικά, το Πεκίνο απάντησε αμέσως στις θεωρίες για το τέλος του κόσμου. Οι αμερικανικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης λοιπόν θέλουν να αναβάλουν την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο, να ελέγξουν τον ανταγωνισμό, να θέσουν οι ίδιες τους όρους για τη ρύθμισή τους και φυσικά να μας εντυπωσιάσουν για τα προϊόντα τους. Και ο καλύτερος τρόπος να το πετύχουν είναι ένα παγκόσμιο κύμα τεχνολογικού πανικού. Υπάρχουν κίνδυνοι από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης? Φυσικά. Όχι όμως γιατί η τεχνολογία συνωμοτεί εναντίον μας, αλλά γιατί οι αμερικανικές εταιρείες παράγουν κλειστά μοντέλα χωρίς να εξηγούν το μηχανισμό λειτουργίας τους. Απαιτείται ρύθμιση? Προφανώς. Όχι όμως από κράτη όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, που χρησιμοποιούν τη νέα τεχνολογία στις γενοκτονίες τους. Περισσότερα για αυτά μπορείτε να διαβάσετε και στο βιβλίο «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση στο ίντερνετ» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Προς το παρόν, ας συγκρατήσουμε για λίγο την τεχνοφοβία μας και ας δούμε την πραγματική απειλή. Δηλαδή, το οικονομικό σύστημα μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ήταν ο Άρης Χατζηστεφάνου στο «Ποιος φοβάται την AI, την τεχνητή νοημοσύνη». Με μια ενδιαφέρουσα ανάλυση του θέματος που θα καταπιαστεί σήμερα το φιλοσοφικό καθενείο στις 2 μετά μεσημβρίας στο κτίριο της Παλακονικής. Θα συνεχίσουμε όμως με τον Άρη Χατζησταφάνου με ένα του μικρό σχόλιο για το έργο «Νάζα», ένα ντοκιμαντέρ που πρέπει, όπως λέει, να δούμε όλοι, αρκεί να καταλαβαίνουμε τι βλέπουμε, πότε το βλέπουμε και τι πετυχαίνουμε με αυτό. Η ανάλυση του Άρη Χατζηστεφάνου για μια από τις σημαντικότερες ταινίες των τελευταίων δεκαετιών. Ας τον ακούσουμε.
2: Μόλις είδα τον ντοκιμαντέρ «Νάζα» και υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Όχι με την ταινία, αλλά με εμάς, τους θεατές. Το «Νάζα» είναι κατά τη γνώμη μου το ντοκιμαντέρ της χρονιάς, της πενταετίας, της δεκαετίας και μια από τις σημαντικότερες στιγμές στην παγκόσμια ιστορία του ντοκιμαντέρ. Και μόνο το γεγονός άλλωστε ότι ο Νετανιάχου θέλει να αφαιρέσει την υπηκότητα των δημιουργών του σημαίνει ότι είναι καθήκον κάθε δημοκρατικού πολίτη να το δει και να του τιμήσει πηγαίνοντας σε κάποιο κινηματογράφο. Μέσα από συνεντεύξεις στελεχών του Ισραηλινού στρατού, το ντοκιμαντέρ αποδεικνύει ότι η γενοκτονία στη Γάζα είναι μια βιομηχανικού τύπου μαζική εξόντωση ανθρώπων. Ό,τι έκανε δηλαδή ο Χίτλερ την εποχή της γραμμής μαζικής παραγωγής, το επαναλαμβάνει το Ισραήλ στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Το πιο σημαντικό στοιχείο όμως είναι άλλο. Όταν οι δημιουργοί ρίχνουν τις μάσκες των δραστών, δεν βλέπουμε από πίσω ένα τέρας. Δεν είναι η Μπεν Γκίβρ, η Νετανιάχου ή η ακροδεξιοί έπικοι αυτοί που δολοφονούν τα παιδιά. Είναι η αφρόκρεμα της Ισραηλινής κοινωνίας. Είναι η φιλελεύθερη ελίτ του Τελαβίβ. Είναι οι λεγόμενοι liberal σιωνιστές, αρκετοί από τους οποίους θεωρούνται και αριστεροί. Και τώρα προσφέρουν τις γνώσεις τους για να λειτουργεί αυτό το σφαγείο. Οι άνθρωποι που συναντάμε λένε ό,τι ακριβώς δηλώνει και ο Άντολφ Άιχμαν, ο αρχιτέκτονας του Ολοκαυτώματος. Ότι δηλαδή απλώς κάνουν τη δουλειά τους και αν δεν την κάνουν αυτοί, θα την κάνει κάποιος άλλος. Το Ισραήλ, μας λέει έτσι στο ντοκιμαντέρ, είναι η κοινοτοπία του κακού για την οποία μας μίλαγε η Χάν Άρεντ. Ποιο είναι το πρόβλημα με τον Νάζα? Αρκετοί υποστηρίζουν ότι με αυτό το ντοκιμαντέρ θα αλλάξει η αντίληψη της Δύσης για το τι πραγματικά σημαίνει Ισραήλ. Αν δούμε όμως το ντοκιμαντέρ από την πλευρά των Παλαιστινίων, δεν μας προσφέρει ούτε ένα ψήγμα νέας πληροφορίας. Οι Παλαιστίνοι καταγράφουν εδώ και 3 χρόνια τη γενοκτονία τους, ενώ ταυτόχρονα θάβουν τα παιδιά τους. Και σχεδόν κανένας από εμάς δεν τους δίνει πραγματικά σημασία. Αν αντιληφθούμε τώρα τη φρίκη, επειδή μας τη διηγούνται οι ίδιοι οι Ισραηλοί, σημαίνει ότι ποτέ δεν θεωρούσαμε τους Παλαιστίνιους ανθρώπινα όντα, ικανά να διηγηθούν την ιστορία τους. Σκεφτείτε, έλεγε προημερών ο βραβευμένος με Πούλιτζερ Παλαιστίνιος συγγραφέας Μοσάμπα Τόχα, την εξής σκηνή. Ένα θύμα του Ολοκαυτώματος δημοσιεύει τη μαρτυρία του μέσα από ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης ή από ένα θάλαμο αερίων, ενώ παράλληλα κινηματογραφή τους θανάτους γύρω του. Ύστερα από χρόνια όμως, ναζιστές αξιωματικοί, έχοντας εξασφαλίσει αυστηρή ανωνυμία, δηλώνουν σε ένα ντοκιμαντέρ ότι πράγματι είχαν εντολές να διαπράξουν φρικαλαιότητες. Σκεφτείτε τώρα έναν κόσμο που δίνει μεγαλύτερη αξία στα λεγόμενα των ναζιστών παρά στις καταγγελίες των Εβραίων θυμάτων τους. Σε αυτόν ακριβώς τον κόσμο ζούμε. Είδα τον Νάζα στη Νέα Υόρκη και στους τίτλους τέλους ο μπροστινός μου σηκώθηκε όρθιος και φώναξε: «Και για όλα αυτά εμείς είμαστε οι γαμημένοι υπεύθυνοι». Μην χάσετε για κανένα λόγο αυτή την ταινία. Μην πείτε όμως ότι δεν ξέρατε όσα θα δείτε. Και κυρίως ας μην αισθανθούμε ότι επειδή είδαμε ένα ακόμη ντοκιμαντέρ, έχουμε κάνει κάτι για να τερματιστεί πραγματικά αυτή η γενοκτονία.

0: Κοινοτικός ραδιοσταθμός 3ZZZ. Φίλοι ακροτές και φίλες ακροάτρες, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου του 2026, ο Ελληνοαυστραλιανός Πολιτιστικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων Αυστραλίας παρουσίασε την ποιητική συλλογή του Δόκτωρα Χρήστου Φίφη «Ποιήματα 1963-2025». Την εκδήλωση συντόνισε ο δόκτωρας Θανάσης Σπηλιάς και την παρουσίαση έκανε η δόκτωρα Στέφη Νικολούδη. Αποσπάσματα από την εκδήλωση θα ακούσουμε στην συνέχεια.
1: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την καθιερωμένη αναγνώριση των αυτοχθόνων κατοίκων της Αυστραλίας, τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες αυτής της γης. Θα συνεχίσουμε με δύο σύντομους χαιρετισμούς από τους προέδρους των δύο πολιτιστικών λογοτεχνικών συνδέσμων της Μελβούρνης και θα ακολουθήσει η παρουσίαση του βιβλίου. Φυσικά θα πάρουμε μια γεύση των ποιημάτων με αναγνώσεις επιλεγμένων κομματιών και τέλος θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε, να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις αν χρειαστεί στον ίδιο τον ποιητή, ερωτήσεις σχετικές με το βιβλίο. Όσον αφορά τώρα το ίδιο το βιβλίο του δόκτωρα Χρήστο Φίφη, ποιήματα 1963-2025, αποτελεί πλούσια ποιητική συγκομιδή πλέον των 60 ετών. Σε τούτη τη μακρόχρονη διαχρονική πορεία, ο αναγνώστης είναι σε θέση να παρακολουθήσει την ποιητική εξέλιξη του Χρήστου Φίφη. Από την άλλη, μπορεί να εντοπίσει κάποια προσωπικά ερεθίσματα του ποιητή, κάποια σημαντικά γεγονότα ή καταστάσεις, είτε στην Ελλάδα είτε στην Αυστραλία, που κυριαρχούν γενικά στη θεματογραφία των κειμένων. Αυτά όμως θα τα αφήσουμε για την δόκτωρα Στέφη Νικολούδη, που θα μας μιλήσει αναλυτικά για το βιβλίο. Έχουν τώρα σειρά οι πρόεδροι των δύο λογοτεχνικών πολιτιστικών συνδέσμων της Μελβούρνης και θα καλέσω πρώτα την κυρία Κέτη Αλεξοπούλου, πρόεδρο του Ελληνοαυστραλιανού Πολιτιστικού Συνδέσμου. Παρακαλώ, η κυρία Κέτη Αλεξοπούλου.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω όλους εδώ. Έχουμε να συναντηθούμε για αρκετό διάστημα, θα έλεγα. Εκλεκτή προσκεκλημένη, αγαπητοί φίλοι και φίλες, μέλη των διαφόρων οργανισμών, εκ μέρους του Ελληνοαυστραλιανού Πολιτιστικού Συνδέσμου, στη σημερινή μας εκδήλωση, η παρουσίαση του βιβλίου, όπως ακούσαμε και προηγουμένως, ποίηματα 1963-2025 του Dr. Χρήστου Φίφη. Το βιβλίο αυτό αποτελείται από 111 ποίηματα που δημοσιεύτηκαν σε παραπάνω από 6 δεκαετίες και σε 5 ποιητικές συλλογές. Το 2025 που εκδόθηκε το παρόν βιβλίο, όπως μας γράφει ο συγγραφέας, έχουν συμπληρωθεί, όπως έχουμε ακούσει, 62 χρόνια από την πρώτη έκδοση το 1963. Η παρούσα έκδοση είναι εμπλουτισμένη με βιωματικές εμπειρίες και αφηγήσεις από την Αυστραλία και από την Ελλάδα, γραμμένες ασφαλώς σε δύο διαφορετικούς ηπείρους. Μερικά από τα ποίηματα είναι ιστορικά, αυτοβιογραφικά και μερικά πολιτικά. Και εκεί βρίσκεται και η ειλικρίνειά τους. Μερικά μιλούν για την ατομική περιπέτεια, άλλα για την κοινωνική αδικία, δηλαδή για την καθημερινότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Γραμμένα χωρίς συμβολισμούς και λογοτεχνικά στολίδια και με φυσικότητα, ο συγγραφέας περιγράφει τα γεγονότα και τους χαρακτήρες, εκείνους που συνθέτουν τη ζωή μας. Δεν ανατρέχει σε εμπνεύσεις και αφηγηματικούς λόγους γιατί έχει μεγάλη λιτότητα και ειλικρίνεια. Μεγάλη και ανεκτήμητη η προσφορά του Χριστού όλα αυτά τα χρόνια στα πολιτιστικά και λογοτεχνικά δρόμενα της παροικίας, της καταγραφής στοιχείων που μαρτυρούν το κοινωνικό και πολιτιστικό τρόπο ζωής των ομογενών, όχι μόνο της Μελβούρνης, θα έλεγα όλη της Αυστραλίας, αλλά ασφαλώς και αυτό που αφήσαμε πίσω στην πατρίδα Ελλάδα. Έχει διευρυμένους ορίζοντες και απεκτείνει το μορφωτικό του έργο σε πολλούς χώρους. Πράγμα αναγκαίο και ωφέλιμο για τη διάδοση και διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού μας, και η γραφή του έχει περισσότερα από τα συνηθισμένα είδη του λόγου. Ένα, θα έλεγα, Χρήστο, σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά και παίρνω αυτή την ευκαιρία εκ μέρους του Ελληνοαυστραλιανού Πολιτιστικού Συνδέσμου να σε ευχαριστήσω για τη μεγάλη σου προσφορά, για την παντοτινή σου υποστήριξη σε όλες τις εκδηλώσεις μας, στα πολιτιστικά και λογοτεχνικά προγράμματα, είτε συμμετοχή σου με άθρα στο περιοδικό Αντίποδες, που δεν ξέρω αν μάθατε, είχε βραβευτεί τώρα πρόσφατα από την Ελλάδα, αλλά αυτό θα το πούμε μια άλλη φορά, είτε μέσω των προγραμμάτων του 3ZZZ. Και σου ευχόμαστε να είσαι πάντα καλά και να συνεχίσεις το σημαντικό και πολύτιμο έργο που έχεις αναλάβει, και είμαι σίγουρη ότι πολύ σύντομα θα εγκαινιάσουμε και μια καινούρια δημιουργία σου. Σας ευχαριστώ.
1: Θερμές ευχαριστίες στην κυρία Αλεξοπούλου. Και έπεται τώρα ο

0: προς τον αγαπητό μας Χρήστο. Ο Χρήστος Φίφης από το 1965, όταν πρωτοήρθε σε αυτή τη χώρα, έχει πάντοτε υποστηρίξει και δείξει την αγάπη του προς την ελληνική παροικία της Μελβούρνης με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Σε όποια ελληνική εκδήλωση και αν πάτε, είναι πολύ πιθανόν να δείτε τον Χρήστο εκεί με το χαμόγελό του και το ζεστό του τρόπο να υποστηρίζει, να ενθαρρύνει και να προσφέρει χωρίς ποτέ να κατακρίνει. Έχει προσφέρει πολλά στην προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού μέσα από τις συνεισφορές του στον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά και μέσα από τις λογοτεχνικές του δημοσιεύσεις στα περιοδικά «Ο Λόγος» και «Στους Αντίποδες». Και φυσικά δεν μπορούμε να παραλείψουμε τις πολλές παρουσιάσεις των βιβλίων του στην ποίηση, ζωγραφία, θέατρο, ιστορία και μελέτες. Για το σημερινό του βιβλίο με τίτλο «Ποίηματα 1963 μέχρι 2025» θα μας μιλήσει περισσότερα, όπως είπε, Θανάσης, η Δόκτωρ Νικολούδη. Η συλλογή αυτή των ποιημάτων ξεκινά από την Ελλάδα όταν ο Χρήστος ήταν ακόμα νεαρός και φτάνει μέχρι την Αυστραλία, όπου σήμερα βρίσκεται σε μια όριμη ηλικία, αλλά πάλι όμορφος και εμφανίσιμος, όπως τον βλέπετε. Μου έκανε ιδιαίτερα εντύπωση το γεγονός ότι ο Χρήστος γράφει όχι μόνο για την παλιά του πατρίδα, αλλά και για τη νέα του πατρίδα. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι κάτι πολύ όμορφο και σημαντικό, γιατί η ζωή του Χρήστου συνδέει δύο πατρίδες, δύο τόπους και δύο πολιτισμούς. Αγαπητέ Χρήστο, σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία με το καινούριο σου βιβλίο, να είναι καλοτάξιδο και να συνεχίζεις να γράφεις, να δημιουργείς και να είσαι κοντά μας, όπως και εμείς πάντα θα είμαστε δίπλα σου. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε τον Γιάννη, τον δόκτορα Γιάννη Σαχινίδη, και ερχόμαστε τώρα στο κύριο μέρος της εκδήλωσης, την παρουσίαση του βιβλίου «Ποίηματα 1963-2025» από την δόκτορα Στέφη Νικολούδη. Η Στέφη δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, είναι γνωστή στο κοινό της παροικίας, αφού συχνά πρωταγωνιστεί σε εκδηλώσεις όπως η σημερινή. Απλά σας θυμίζω ότι είναι από τους λίγους εναπομείναντες πανεπιστημιακούς που διδάσκουν σε τμήματα ελληνικών σπουδών. Η Στέφη είναι διευθύντρια του προγράμματος ελληνικών του Πανεπιστημίου Λατρόβ. Παρακαλώ, η δόκτωρ Στέφη Νικολούδη.
2: Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ευχαριστώ τον δόκτωρα Χρήστο Φίφη για την τιμή που μου έκανε με την πρόσκληση να παρουσιάσω την συλλογή ποιημάτων του. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Ελληνοαυστραλιανό Πολιτιστικό Σύνδεσμο Μελβούρνης και τον Σύνδεσμο Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων Αυστραλίας για τη στήριξη και τη συμμετοχή τους. Ο Δόκτωρ Φίφης είναι μια εμβληματική φυσιογνωμία και αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος της ελληνικής παροικίας της Μελβούρνης. Είναι ακαδημαϊκός, ποιητής και συγγραφέας. Είναι μια κινητή εγκυκλοπαίδεια, θα έλεγα, που περιλαμβάνει λεπτομέρειες για την ιστορία του ελληνισμού της Αυστραλίας που λίγοι άλλοι γνωρίζουν. Τον έχω χαρακτηρίσει στο παρελθόν ως μια ήρεμη δύναμη στο Πανεπιστήμιο, με συμβουλές που μας βοηθούν να βρούμε τη λύση που ταιριάζει στην κάθε περίπτωση. Ο Χρήστος Φίφης έχει στενή σχέση με το Πανεπιστήμιο του Λατρόβ. Το 1987 διορίστηκε επίκουρος καθηγητής νέων ελληνικών και πρώτος διευθυντής του προγράμματος ελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο. Τον ευχαριστώ θερμά που μου εμπιστεύτηκε την παρουσίαση αυτού του λογοτεχνικού έργου ζωής. Ο τόμος ποιήματα

0: 1963 έως 2025 συγκεντρώνει ποιήματα, όπως ακούσαμε, πάνω από 6 δεκαετίες και μας προσφέρει την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της γραφής του ποιητή. Τα πρώτα ποιήματα προέρχονται από 5 δημοσιευμένες ποιητικές συλλογές. Όπως μας εξηγεί και ο ίδιος, από τις 3 πρώτες συλλογές του έχει επιλέξει ποιήματα να συμπεριλάβει εδώ, ενώ από τις 2 τελευταίες συλλογές του εμφανίζονται όλα τα ποιήματα. Επιπλέον βρίσκομαι και μερικά νέα ποιήματα που δημοσιεύονται εδώ για πρώτη φορά. Οι πρώτες 2 συλλογές από το 1963, προανάκρουσμα και στροφές, γεννήθηκαν μέσα από την δύσκολη περίοδο της ανεργίας στην Ελλάδα, που ανάγκασε τον ποιητή, όπως και πολλά άλλα νεαρά Ελληνόπουλα της γενιάς εκείνης, να μεταναστεύσουν. Το όνειρο ήταν να μείνει 5-6 χρόνια, να εργαστεί, να σπουδάσει και να επιστρέψει στην Ελλάδα. Αλλά τα πράγματα δεν ήταν τόσο εύκολα. Το 1972 εκδόθηκε στη Μελβούρνη η 3η συλλογή του με τίτλο «Βιολέτα», που περιείχε ποίηματα που γράφτηκαν στην Αυστραλία, με ορισμένα αφιερωμένα στην Βιολέτα, που ήταν μια συμμαθήτρια από το δημοτικό σχολείο που πέθανε πολύ νέα. Στη Μελβούρνη, ο Δόκτωρ Φίφης διάβασε Καβάφη, Σεφέρι, Ρίτσο, Καζαντζάκη, Τσαλουμά και Νινολάκη, όπως και ξενόγλωσσους ποιητές, και η ενασχόλησή του με αυτή την νέα διαφορετική ποιήση και οι εμπειρίες του σχετικά με την μετανάστευση, καθώς και η δικτατορία στην Ελλάδα και οι διαδηλώσεις εδώ εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ, τον επηρέασαν προσωπικά και λογοτεχνικά. Άλλαξε η ποιησή του. Η 4η συλλογή, «Πού είναι το μέρος για ένα χωριό», δημοσιεύτηκε στη Μελβούρνη το 2011 και περιέχει ποιήματα γραμμένα στην Αυστραλία και την Ελλάδα, που έχουν ως θέμα τους την ελληνοαυστραλιανή παροικία, την Ελλάδα και το παγκόσμιο πλαίσιο. Αλλά το παγκόσμιο χωριό που αναζητείτε δεν υπάρχει πουθενά, εξαιτίας, όπως μας λέει, της ανθρώπινης απληστίας και λεμαργίας. Μερικά ποιήματα δεν εμφανίζονται εδώ στην αρχική μορφή τους, τα έχει επεξεργαστεί ο ποιητής, σε άλλα έχει δώσει νέους τίτλους, είναι δηλαδή ένα καινούριο έργο τέχνης. Τα θέματα που εμφανίζονται στις συλλογές αυτές έχουν να κάνουν με διαχρονικούς προβληματισμούς κάθε ανθρώπου και ιδιαίτερα κάθε μετανάστη, όπως είναι η πατρίδα και η ξενιτιά, η ταυτότητα, η μνήμη και οι ανθρώπινες σχέσεις. Η λογοτεχνική παραγωγή του Χρήστου Φίφη είναι στην ελληνική γλώσσα, όπως ξέρουμε. Αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για τους συνομήλικους του ποιητή που μπορούν να απολαύσουν το έργο του στη μητρική τους γλώσσα, αλλά και για την ευκαιρία που προσφέρει στα νεότερα μέλη της παροικίας να ασχοληθούν άμεσα με την ελληνική στο πλαίσιο της λογοτεχνίας. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μερικά ποιήματα ή αποσπάσματα ποιημάτων από τα διαφορετικά μέρη του τόμου, για να δούμε μαζί την εξέλιξη της ποιήσης από τα νεανικά χρόνια του ποιητή στα σημερινά πιο όρημα του χρόνια. Από την πρώτη ποιητική συλλογή του, «Προανάκρουσμα», επέλεξα το ποίημα «Στη φτωχούλα γειτονιά», που γράφτηκε το 1960 στο χωριό όπου γεννήθηκε ο ποιητής, Κοσκινά Θέρμου. «Απόψε ας έρθεις στη φτωχούλα γειτονιά, στους δρόμους, τις αυλές, τις δράνες και τα λόνια. Εφίλιασε η μικρή ξανθούλα καστανιά και ανθίσανε της αγριοκερασιάς τα κλόνια. Μακρόσυρτη λαλιά θα φτάνει και βραχνεί από τον αγρόν τα πνεύματα και τα τριζόνια. Η νύχτα μάγισσα θα γυρώρχεται αχνή και οι γλάστρες θα μοσχοβολάνε στα μπαλκόνια. Παλιό θα ακούγεται στη σιγαλιά βιολί, τα ειδώνει σαν λαλί και ο γκιόνις σαν θα κλαίει. Τα πόκοσμο βιολί θα μας σιγολαλεί και στην καρδιά σκοπούς θα γράφει και θα λέει. Θα λέμε παραμύθια, ιστορίες του χωριού, που είναι πλούσιος στους χορούς και στα τραγούδια, όλα θα λούζονται στο φως του φεγγαριού, ανθυρές φιλοσίες, αγόρια, κοπελούδια. Νιώθουμε την αγάπη που έχει για την πατρίδα του και παρατηρούμε και την ομοιοκαταληξία που ήταν κοινό στοιχείο της παραδοσιακής ποίησης εκείνης της εποχής. Ένα αγροτόσπιτο από τη συλλογή «Στροφές», επίσης γραμμένο το 1960, αυτή τη φορά στην Αθήνα το έγραψε αυτό το ποίημα, ένα αγροτόσπιτο. «Θυμάμαι τα αγροτόσπιτο του γέροντα παππού μου, μες στις ξανθές βελανιδιές και τα δασιά πουρνάρια. Κι ως ήρθε στη σκέψη μου, ξανάρθανε στο νου μου η τρυφερή του η ζεστασιά και η βρύση του η καθάρια. Το μοναχό αγροτόσπιτο πιο πάνω από το ποτάμι, με τα μελίσια της ελιές, με στον μουριόν τα φύλλα, το σπίτι που το γλύκαινε του φεγγαριού το χράμι και που το φύλαγε άγρυπνα, πιστά η κακούργα σκύλα. Όνειρο η νύχτα η ξάστερη και τη αβίστα η δόνη, μάγια σταλάζαν στις καρδιές και στα μελισσοκλόνια. Κι εγώ παρέα τη βάβα μου, τον πάπο, πρώτο αγώνι, εκεί περνούσα το πιο πολύ τα πιο μικρά μου χρόνια. Στο φως του λίχνου, του τζακιού και τόριο από σπερίτη, βράδια οι αδερφές της μάνας μου κεντούσαν τα πρικιά τους. Σκληρή η ζωή καθημερινά στο χτήμα και στο σπίτι, αγώνας για του σήμερα και του αύριο τη σοδιά τους. Στην πάλι ο πάπος και η γιαγιά στο τέλος μείναν μόνοι. Φύγαν στα ξένα τάχη χαρά οι κόρες τους και οι γη τους. Ήρθε ο καιρός που τα κορμιά πικρά τα μαραζώνει και οι γέροι αποχωρίστηκαν από την αγάπη γη τους. Έχω ένα σπίτι στην καρδιά των παιδικών μου χρόνων που πάντα ανθίζει πράσινο στα πέρατα του νου μου. Βουερό μελίσι μακρινών γέλιων, χαρών και πόνων κι όπου θαρώ το γνέψιμο του γέροντα παππού μου». Τι ωραίο αφιέρωμα στον παππού και σε έναν κόσμο χαμένο πια, αλλά έναν κόσμο που η ποίηση του εγγονού θα τον κρατήσει ζωντανό για όποιους θελήσουν να ψάξουν να τον βρουν ανάμεσα στις αναμνήσεις που τρέφονται στον τόμο αυτόν. Ο χαμός της νεαρής Βιολέτας προφανώς επηρέασε τον ποιητή μας και της έχει αφιερώσει πανέμορφους στίχους όπως είναι οι ακόλουθοι. Παιδούλα ακόμη στου χωριού τη δροσερή αγκάλι, το χώμα που με γέννησε με ξαναπήρε πάλι. Το χώμα που με γέννησε με στου βουνού τα ειδόνια, σαν μάνα γης αγκάλιασε τα 17 μου χρόνια. Ο θάνατος του Γιώργου Σεφέρη επίσης επηρέασε βαθιά τον ποιητή μας. Του έγραψε ένα ποίημα όταν ήταν εδώ στη Μελβούρνη, ο ποιητής, ένα μήνα μετά το θάνατό του, τον Οκτώβριο του 1971, όταν, όπως ξέρουμε, στην Ελλάδα επικρατούσε η στρατιωτική δικτατορία, η Χούντα. Από το ποίημα, λοιπόν, Σεφέρης, διαβάζουμε: «Μίλησες καθαρά και απλά και σύντομα. Μίλησες στη ψυχή του λαού, σε αυτόν τον λαό που τώρα τραγουδάει τον εθνικό ύμνο και σε ξεπροβοδίζει. Αυτός ο λαός που δεν λυγίζει, που δεν έπαψε να παλεύει και να ελπίζει. Μίλησες καθαρά και απλά και σύντομα. Βλέπω μπροστά μου τον γκρεμνό όσο θα συνεχίζεται η ανομαλία». Πώς ξέρουμε, περιέγραψε την Χούντα ο Σεφέρης ως ανομαλία. «Και έκανε ο λαός την ημέρα της Θανήσου το μήνυμα μιας άνοιξης που θα έρθει, σαν τη Θανή του Παλαμά, του Λαμπράκη, σαν τη Θανή του Παπανδρέου, σαν όλων εκείνων που αγάπησε ο λαός στις δύσκολες ώρες. Ένας λαός κατέβαινε να ξεπροβοδίσει τον ποιητή του. Ένας λαός κατέβαινε και γίνονταν ποτάμι η ορμή του. Ένας λαός που τραγούδαγε τον εθνικό ύμνο και τα τραγούδια της δημοκρατίας και της λευτεριάς». Διακρίνουμε εδώ ένα διαφορετικό ύφος και μία ωριμότητα στην γραφή. Δίπλα στην παραδοσιακή και ρομαντική ομοιοκαταληξία, παρατηρούμε τώρα και το δυναμικό ποιητικό μέσο της επανάληψης, που οι ποιητές που διάβαζε στην Αυστραλία ο Χρήστος χρησιμοποιούσαν τόσο αποτελεσματικά να τονίσουν το μήνυμα που ήθελαν να περάσουν στους αναγνώστες τους. Όπως είπαμε, αλλάζει και η ποιήση του Χρήστου. Η δικτατορία του τον προκάλεσε να εκφράσει την οργή του και αλλού, όπως το ποίημα με τίτλο 21 Απριλίου 1967. Από το πρώτο μέρος του ποίηματος, «Σεις νησιά και σεις βουνά και θάλασσες και βράχια, χωριά και πόλεις και άνθρωποι και κάμπι με τα στάχια, το φως Ελλάδα του ουρανού, εμείς, το κύμα, η γη, οι ψυχές, το χώμα εδώ είμαστε ένα. Κακό όνειρο μας τρόμαζε, τα φώτα όλα σβησμένα. Καημός μας θόλωσε το νου, εδώ που ζουν τα αδέρφια μας κοιμούνται όλοι οι προγόνοι. Σβήσαν το φως Ελλάδα μας και πήραν το τιμόνι, οι δολοφόνοι». Έπνευση για τον τίτλο της τέταρτης συλλογής, «Πού είναι το μέρος για ένα χωριό», μαθαίνουμε ότι ήταν μια φράση του John Batman όταν εξερευνούσε την τοποθεσία της σημερινής Μελβούρνης και είχε πει το 1835 «This is the place for a village». Στο ποίημα «Αυτό είναι το μέρος για ένα χωριό» διαβάζουμε: «Στη νυχτερινή βάρδια του Glass Factory και του General Motors ονειρευόταν τις πέτρες της Μάνης και τον αχό του Αιγαίου. Ο κουμπάρος του, ο Σωτήρης, ψήθηκε στα χιτήρια της Ford. Ένα βράδυ τον χτύπησε το forklift και του σπάσε τα πόδια». Όπως βλέπουμε, οι δύσκολες συνθήκες ζωής και εργασίας στην Αυστραλία τα πρώτα χρόνια της μετανάστευσης επίσης αποθανατίζονται στην ποίηση αυτή. Υπάρχουν και αρκετά σχόλια για τη σημερινή κατάσταση της παροικίας μας. Έχουμε το ποίημα «Τώρα η παροικία ευημερεί» από το 2001, για παράδειγμα. Και άλλα παρόμοια, όπου η απαλή ηρωνία που χρησιμοποιείται υπονοεί το αντίθετο. Εμφανίζονται στα ποίηματα γνωστά άτομα της παροικίας, όπως η αγαπητή Ρένα Φραγιουδάκη, ο ποιητής Νίκος Νινολάκης, ο μουσικοσυνθέτης Κώστας Τσικαδέρης και άλλοι. Περιλαμβάνονται και τα αξιοθέατα του κέντρου της Μελβούρνης, όπως το Lonsdale Street και ο ποταμός Yarra και πολλές άλλες τοποθεσίες της Αυστραλίας. Στο ποίημα «Τίνος πατρίδα είναι» γίνεται λόγος για τους δύσμυρους ηθαγενείς της Αυστραλίας που μέχρι το 1967 ούτε καταμετρούνταν στις απογραφές της χώρας. Αντιλαμβανόμαστε και εδώ την απασχόληση και την αγανάκτηση του ποιητή όσον αφορά την κοινωνική αδικία και την ανισότητα που πλήττουν τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Διαβάζουμε: «Μια χώρα όπου οι ηθαγενείς δεν υπήρχανε και όπου τα κυριότερα εκθέματα των μουσείων της είναι τα ευρήματα μιας συνεχούς ύπαρξής τους για τα τελευταία 60.000 χρόνια». Η πέμπτη συλλογή που περιέχεται στο βιβλίο έχει τίτλο «Από τους Δελφούς και το Ουλουρού». Τα ποίηματα πάλι μας ταξιδεύουν σε διάφορα μέρη, από το χωριό του ποιητή στην Ελλάδα, στην Αυστραλία, στην Κύπρο και αλλού. Τα ποίηματα, όπως ακούσαμε, είναι αυτοβιογραφικά, είναι ιστορικά, πολιτικά. Μιλούν για τις εμπειρίες των μεταναστών, των ηθαγενών, των φτωχών, των ηλικιωμένων και μας ενθαρρύνουν όλα να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην κοινωνική αδικία που αναφέρουν. Το ποίημα «Ένας γάμος στη Μελβούρνη» συνδυάζει τους δύο κόσμους του ποιητή, της γενέτειρας και της νέας πατρίδας, στις ευχές προς τους νιώπαντρους. «Να έχετε στο σπίτι σας τις ομορφιές του Αιγαίου, της Κρητικής θάλασσας, της Κέρκυρας, της Επίρου και της Θεσσαλονίκης, μαζί με τ' άρωμα του Ευκαλύπτου, τις χάρες και ομορφιές του Γιάρα, του Μάρι, του Mount Buffalo κτλ». Ένας απροσδόκητος αλλά ευχάριστος συνδυασμός, μοναδικός αλλά και φυσικός και ευπρόσδεκτος στο πλαίσιο της δικής μας μεταναστευτικής πραγματικότητας. Ο ποιητής μας οδηγεί να αγκαλιάσουμε και να γιορτάσουμε αυτή την όμορφη συνύπαρξη. Στο επόμενο μέρος του τόμου, ποιήματα ενός οδηπορικού στην κεντρική Ελλάδα, θαυμάζουμε τις λεπτομερείς αναμνήσεις του ποιητή από τοπία που φαίνεται ότι προσπαθεί να σώσει από τη λύθη. Τέλος, στα ποίηματα από την ανέκδοτη συλλογή Γέφυρες, συναντάμε τον παππού του ποιητή, πάλι, στον δρόμο για το Ξυλόκαστρο. Αυτό το ποίημα είναι γραμμένο το 24 από μια διαφορετική σκοπιά ενός ανθρώπου που έχει μεγαλώσει και καταλαβαίνει καλύτερα τώρα πώς λειτουργεί ο κόσμος. Διαβάζουμε ότι οι άνθρωποι συνέρχονταν από τις βαθιές πληγές της κατοχής και του εμφυλίου. Και στο τέλος του ποίηματος, ο δρόμος προς το Ξυλόκαστρο μου θυμίζει πάντα τον γέροντα παππού μου. Τώρα που γέρασα και εγώ, τώρα που έγινα μεγαλύτερός του 70 τόσα χρόνια αργότερα, μια ανάσα είναι η ζωή, κρατώ πάντα στο νου και στη καρδιά μου έναν στίχο, μια θωριά, μια βεβαιότητα, έναν φωτεινό ίσκιο που τον ακολουθώ και που με ακολουθεί. Και με την πάροδο του χρόνου γίνεται ο ποιητής μας ο ίδιος παππούς. Το ποίημα «Όταν έρχεται ένα παιδί», γραμμένο το 25, είναι ένα πολύ συγκινητικό αφιέρωμα στην εγγονούλα του, μέσα από το οποίο της εύχεται όλα τα καλά. Να είναι μπροστά σου πάντοτε τα δέντρα πράσινα και η θάλασσα γαλάζια. Μακάρι να είναι ο κόσμος σου μαγεία, με υγεία και ειρήνη. Κλείνοντας, θα έλεγα ότι αυτό που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση στα ποιήματα αυτού του τόμου και για το οποίο είχα πάρει ήδη μια γεύση στο παρελθόν είναι ο πειραματισμός του Χρήστου Φίφη να συνδυάζει τις δύο κουλτούρες, την ελληνική και την Αυστραλιανή. Στον πρόλογο του τόμου αυτού εκφράζει τη γνώμη του για τον ρόλο του ποιητή. Μας λέει ότι ο ποιητής οφείλει να έχει άγρυπνα τα μάτια της ψυχής του, να παρουσιάζει και να προειδοποιεί. Πιστεύω ότι η ποίηση του Χρήστου μας προειδοποιεί ότι κάποια ανάμιξη των δύο πολιτισμών μας είναι αναπόφευκτη. Μας δείχνει ότι μπορούμε να συμπράξουμε στην εξέλιξη αυτή χωρίς να φοβόμαστε ότι έτσι θα χαθεί η ελληνικότητά μας. Η επιθυμία αυτή για να χτίσει γέφυρες, όπως υποδηλώνει και ο ίδιος ο τίτλος του τελευταίου μέρους του τόμου, που πραγματοποιείται στα έργα του με ένα διασκεδαστικό, φυσικό και πολύ πετυχημένο τρόπο, αποτυπώνεται και στο ποίημα με τίτλο «Ελληνοαυστραλιανό νανούρισμα». Όταν το διαβάσετε, θα συναντήσετε στους στίχους του, μεταξύ άλλων, και μια ήμιου γοργοπόδαρη, μια ταξιδιάρα καγκουρό και ένα αλογάκι σκυριανό που θα παίζουν στο όνειρο με το μωρό το οποίο νανουρίζουν με αγάπη και φιλία και θα το πάρουνε ταξίδια σε Ελλάδα και Αυστραλία. Συγχαρητήρια Χρήστο και καλή απόλαυση του έργου σε όλους και όλες.
1: Κοινοτικός ραδιοσταθμός 3ZZZ. Ακούσαμε στιγμιότυπα από την βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου του δόκτρα Χρήστου Φίφη «Ποιήματα 1963-2025» που έγινε την Κυριακή 27 του Σεπτέμβρη του 2026. Στα επόμενα μας προγράμματα θα ακούσουμε χαρακτηριστικά κομμάτια από τις απαγγελίες ποιημάτων που διαβάστηκαν την ημέρα εκείνη.

0: So on the morning of Boston's 1966 race, she hides in bushes near the start line and waits.
1: Running for change. Sunday at 3:30 and 10:30 GMT. The History Hour is in an hour with Max Pearson.
2: Cave art in Sulawesi that changed our understanding of early humans. The strange story of how the Dead Sea Scrolls were discovered in the 1940s and the building of Britain's giant radio telescope at Jodrell Bank.
1: The newsroom is next. This is the BBC World Service, the world's radio station.
3: 3ZZZ Radiothon.
4: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite programme. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support. You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
5: The following program is in Greek.
6: Πρώτη φορά στην ιστορία της Αυστραλίας υπεγράφει μια συνθήκη με τους αυτόχθονους λαούς των πρώτων εθνών. Η συνθήκη αφορά το δικαίωμα των αυτόχθονων λαών να έχουν ουσιαστικό λόγο στις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ισχυρότερων κοινοτήτων. Η συνθήκη στηρίζει τη διατήρηση και την ανάδειξη του πολιτισμού και των γλωσσών των αυτόχθονων λαών, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη δημιουργία ενός μέλλοντος όπου όλοι οι πολιτισμοί αναγνωρίζονται και γίνονται σεβαστοί. Όπως και οι μεταναστευτικές κοινότητες, οι άνθρωποι των πρώτων εθνών έχουν έναν ισχυρό δεσμό με τη γλώσσα, τον πολιτισμό, τη γη και την πατρίδα τους. Η συνθήκη αναγνωρίζει τους αυτόχθονες απορίγινες ως τους πλέον αρμόδιους γνώστες των κοινοτήτων τους και στηρίζει πρακτικές λύσεις στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της στέγασης. Η συνθήκη έχει στόχο να αποκαταστήσει τα δικαιώματα και τις ευκαιρίες και δεν αφαιρεί τίποτα από κανέναν. Όλοι καλούνται να συμπορευτούν με τους αυτόχθονες λαούς των πρώτων εθνών σε αυτό το ταξίδι προς τη συνθήκη. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.3zz.com.au/3.
7: Είστε έτοιμοι για μια έκτακτη ανάγκη? Το Australia Post και ο Αυστραλιανός Ερυθρός Σταυρός σας βοηθούν να προετοιμάσετε το σπίτι σας. Μερικά απλά βήματα σήμερα κάνουν τη διαφορά αύριο. Μπείτε στο redcross.org.au/prepare.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
8: 3ZZZ 92.3 FM.
9: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το Κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m, Friday 9 till 10 a.m, and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.
10: Φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, καλημέρα και καλώς ορίσατε στη δεύτερη ώρα του σημερινού προγράμματος. Ο Ηλίας ο Διακλωδερμοποιημένος μαζί σας, Τρίτη σήμερα, 6 Οκτωβρίου του 2026. Στην σημερινή δεύτερη ώρα θα ακούσουμε μια συνέντευξη του δημοσιογράφου Κανέλου Πάτσιου, του συμπάρικου από το Σίδνεϊ, στο ομώνυμο του κανάλι, με τον δημοσιογράφο Πάρη Καρβουνόπουλο από το Μιλιτέρ, με θέμα ΗΠΑ, Τουρκία και το Μεγάλο Παζάρι στο Αιγαίο. Τι έρχεται? Στο πρόγραμμα αυτό ο Πάρης Καρβουνόπουλος από το Μιλιτέρ κάνει μια ανάλυση για το πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα για πόλεμο με την Τουρκία και αναλύει την κατάσταση των ενόπλων δυνάμεων, τη συμμαχία Ελλάδας-Ισραήλ, την επίσκεψη του Ρούμπιο και το μέλλον της Ελλάδας. Συζήτηση για ετοιμότητα, τουρκική επιθετικότητα, Κύπρο, Ιράν, Ουκρανία, μνημόνια, εκλογές και λογοκρισία. Φίλοι ακρότες και φίλες ακροάτριες, ο Οκτώβρης είναι η εποχή του χρόνου που χρειάζεται να συγκεντρώσουμε χρήματα για να υποστηρίξουμε τις εκπομπές μας στο 3ZZZ. Είναι η εποχή του ετήσιου ραδιοεράνου μας. Αν είσαστε κάποιος ακροατής ή κάποια ακροάτρια που σας κρατάμε συντροφιά με τα προγράμματά μας και σας ενημερώνουμε ή σας ψυχαγωγούμε, σας ζητώ να μας βοηθήσεις με την δωρεά σας ώστε να συνεχίσουμε τα προγράμματά μας και να συνεχίσουμε να σας κρατούμε συντροφιά. Αν πάλι είσαστε κάποιος ή κάποια συμπάρικος που πήρατε μέρος και που έχει συμβάλει και συμμετάσχει στα προγράμματα, σας ζητώ να μας βοηθήσεις με την δωρεά σας ώστε να συνεχίσουμε τα προγράμματά μας, τα οποία είναι ανοιχτά σε όλους και αποτελούν μέσω έκφρασης των δικών σου απόψεων και των απόψεων όλων και μια από τις λίγες ελεύθερες φωνές στην παροικία μας. Κάθε πρόγραμμα διαρκείας μιας ώρας έχει στόχο τουλάχιστον $1,000 ανά ώρα μετάδοσης. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται 6 ώρες την εβδομάδα και κατ' επέκταση τα ελληνόφωνα προγράμματα πρέπει να συγκεντρώσουν τουλάχιστον $6,000 κατά τη διάρκεια του ραδιοδράνου. Για 37 χρόνια το 3ZZZ δίνει φωνή στην πολυπολιτισμική Μελβούρνη μεταδίδοντας περισσότερες από 68 γλώσσες. Οι εκφωνητές μας είναι εθελοντές, αλλά η λειτουργία του σταθμού βασίζεται στη δική σας οικονομική υποστήριξη. Κάθε δωρεά, μικρή ή μεγάλη, μας βοηθά να παραμείνουμε στον αέρα και να συνεχίσουμε να ενημερώνουμε, να ψυχαγωγούμε και να ενώνουμε την κοινότητά μας. Το πρόγραμμά μου θα κάνει τον ραδιοερανό την ερχόμενη Τρίτη από το ραδιοθάλαμο ζωντανά. Σήμερα όμως το πρόγραμμα είναι μαγνητοφωνημένο από χθες βράδυ, αλλά μπορείτε να με πάρετε τηλέφωνο στο κινητό μου στο 0412-566-102 με την προσφορά σας, την οποία και θα ανακοινώσω στο επόμενο μου πρόγραμμα. Ή μπορείτε να κάνετε τη δωρά σας διαδικτυακά εάν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του σταθμού μας στο www.3zzz.com.au/donate και σημειώστε για το ελληνικό πρόγραμμα. Κάθε δολάριο μετράει. Στηρίξτε τη φωνή της κοινότητάς μας, στηρίξτε το 3ZZZ. Φίλοι ακρότες και φίλες ακροάτριες, ο Οκτώβρης είναι η εποχή του χρόνου που χρειάζεται να συγκεντρώσουμε χρήματα για να υποστηρίξουμε τις εκπομπές μας στο 3ZZZ. Είναι η εποχή του ετήσιου ραδιοεράνου μας. Αν είσαστε κάποιος ακροατής ή κάποια ακροάτρια που σας κρατάμε συντροφιά με τα προγράμματά μας και σας ενημερώνουμε ή σας ψυχαγωγούμε, σας ζητώ να μας βοηθήσεις με την δωρεά σας ώστε να συνεχίσουμε τα προγράμματά μας και να συνεχίσουμε να σας κρατούμε συντροφιά. Αν πάλι είσαστε κάποιος ή κάποια συμπάρικος που πήρατε μέρος και που έχει συμβάλει και συμμετάσχει στα προγράμματα, σας ζητώ να μας βοηθήσεις με την δωρεά σας ώστε να συνεχίσουμε τα προγράμματά μας, τα οποία είναι ανοιχτά σε όλους και αποτελούν μέσω έκφρασης των δικών σου απόψεων και των απόψεων όλων και μια από τις λίγες ελεύθερες φωνές στην παροικία μας. Κάθε πρόγραμμα διαρκείας μιας ώρας έχει στόχο τουλάχιστον $1,000 ανά ώρα μετάδοσης. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται 6 ώρες την εβδομάδα και κατ' επέκταση τα ελληνόφωνα προγράμματα πρέπει να συγκεντρώσουν τουλάχιστον $6,000 κατά τη διάρκεια του ραδιοδράνου. Για 37 χρόνια το 3ZZZ δίνει φωνή στην πολυπολιτισμική Μελβούρνη μεταδίδοντας περισσότερες από 68 γλώσσες. Οι εκφωνητές μας είναι εθελοντές, αλλά η λειτουργία του σταθμού βασίζεται στη δική σας οικονομική υποστήριξη. Κάθε δωρεά, μικρή ή μεγάλη, μας βοηθά να παραμείνουμε στον αέρα και να συνεχίσουμε να ενημερώνουμε, να ψυχαγωγούμε και να ενώνουμε την κοινότητά μας. Το πρόγραμμά μου θα κάνει τον ραδιοερανό την ερχόμενη Τρίτη από το ραδιοθάλαμο ζωντανά. Σήμερα όμως το πρόγραμμα είναι μαγνητοφωνημένο από χθες βράδυ, αλλά μπορείτε να με πάρετε τηλέφωνο στο κινητό μου στο 0412-566-102 με την προσφορά σας, την οποία και θα ανακοινώσω στο επόμενο μου πρόγραμμα. Μπορείτε να κάνετε τη δωρά σας διαδικτυακά εάν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του σταθμού μας στο www.3zz.com.au / Downnight και σημειώστε για το ελληνικό πρόγραμμα. Κάθε δολάριο μετράει. Στηρίξτε τη φωνή της κοινότητάς μας, στηρίξτε το 3ZZ.

0: Εξαρχία στη Σμύρνη, drones πάνω από το Αιγαίο, κάσος, καλώδιο. Η Τουρκία δεν κρύβει τι ετοιμάζει. Το ερώτημα είναι αν εμείς είμαστε έτοιμοι. Σήμερα μαζί μου με τον κύριο Πάρη Καρβουνόπουλο, δημοσιογράφο και διευθυντή του Militaire.gr, θα μιλήσουμε για την πραγματική κατάσταση των ενόπλων δυνάμεων, για Ισραήλ και Κύπρο, για Ρούμπιο και Αμερικάνους και για το μεγαλύτερο πρόβλημα στο εσωτερικό. Κύριε Καρβουνόπουλε, σας ευχαριστώ που ήρθατε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ας περάσουμε λίγο στο πρώτο κομμάτι. Όλοι μιλάμε για επεισόδιο στο Αιγαίο, αλλά λίγοι για την επόμενη μέρα. Με τα σημερινά δεδομένα, πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα για θερμή εμπλοκή με την Τουρκία?
1: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι για να μην παρεξηγηθούμε, γιατί ξέρετε, εδώ υπάρχει και ένα μέρος του κοινού. Εγώ έτσι χαριτολογώντας ονομάζω ράμπο του καναπέ, οι οποίοι θεωρούν δεδομένο ότι δεν πρέπει να λέμε τίποτα για τις ενόπλες δυνάμεις, τίποτα για τους εξοπλισμούς, ακόμα και αν όλα φαίνονται ότι πηγαίνουν στραβά, εμείς πρέπει να σιωπούμε, γιατί το να ασκείς κριτική σημαίνει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι είσαι και φιλότουρκος. Τα έχουμε ακούσει και αυτά. Οι ένοπλες δυνάμεις, αν κληθούν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε θερμή κατάσταση, είμαστε βέβαιοι ότι θα τα αποκριθούν. Και υπάρχει το τελευταίο παράδειγμα, αν και έχουν περάσει αρκετά χρόνια πλέον, των Ημείων, που παρότι έχει καταγραφεί στη συλλογική μας μνήμη ως μία ήττα, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η ετοιμότητα που είχαν δείξει οι ένοπλες δυνάμεις εκείνη τη νύχτα ήταν πάρα πολύ καλή. Και μάλιστα σε επίπεδο κυρίως στρατιωτών αυτών και σμιλητών. Η ιστορία με τους αξιωματικούς είναι μια άλλη συζήτηση, που και αυτοί δεν τα αποκρίθηκαν, αλλά το ότι οι νέοι μας εκείνο το βράδυ, οι νέοι που και τότε θεωρούσαμε ότι δεν θέλουν να πάνε να κάνουν τη θητεία τους, και αυτό είναι αλήθεια, εκείνη τη νύχτα στις ενημερώσεις που έγιναν μετά στα γενικά επιτελεία, το συμπέρασμα όλων ήταν ότι είχαν αντιδράσει άψογα, προκαλώντας και την έκπληξη των αξιωματικών τους σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Άρα οι ένοπλες δυνάμεις, αν κληθούν να πολεμήσουν, θα πολεμήσουν. Το πόσο καλά εξοπλισμένες είναι ένα άλλο ζήτημα που έχει να κάνει με την πολιτική ηγεσία, και είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο το οποίο πολύ συχνά γράφουμε στο Μιλιτέρ, ότι θα μας απασχολήσει τους επόμενους μήνες ή και χρόνια, γιατί οι εξοπλισμοί στην Ελλάδα μας απασχολούν μια χρονοκαθυστέρηση 5 με 10 ετών περίπου. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Αν με ρωτάτε σε επίπεδο κοινωνίας πόσο έτοιμοι είμαστε να ζήσουμε μια τριβή με την Τουρκία, θα έλεγα ότι και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο σηκώνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Νομίζω ότι δεν το έχουμε τόσο πολύ στο μυαλό μας. Έχουμε αγοράσει όλοι το αφήγημα ότι εντάξει, τίποτα δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ με την Τουρκία. Αλλά αυτό το αφήγημα δεν ξέρω πώς πέρασε. Έχει μετά από όσα είδαμε να συμβαίνουν στην Ουκρανία. Έχουμε μέσα στην Ευρώπη έναν πόλεμο. Όσα βλέπουμε να συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, αν και στην Μέση Ανατολή, ας πούμε ότι είχαμε συχνά πυκνά θερμά γεγονότα. Αλλά ακόμα νομίζω ότι είμαστε σε μια κατάσταση ότι εντάξει, και να γίνει κάτι θα διαρκέσει μία μέρα και μετά θα έρθουν οι φίλοι μας οι Αμερικανοί, οι Ισραηλοί, οι εξωγήινοι. Θα έρθει κάποιο επικό, εν πάση περιπτώσει, και θα βάλει μία τάξη στην περιοχή. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, πολύ φοβάμαι. Και νομίζω ότι η Τουρκία μας το δείχνει σε κάθε ευκαιρία, σχεδόν καθημερινά πλέον. Πολλές φορές λέω, και ίσως να γίνομαι και δυσάρεστος, ότι εντάξει, διαμαρτυρήθηκε ο κόσμος και πολύ καλά έκανε για τη συμφωνία των Πρεσπών, άσχετα αν το αποτέλεσμα δεν άλλαξε, αλλά η διαμαρτυρία του κόσμου και η αγανάκτηση καταγράφτηκε. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι με τη συμφωνία των Πρεσπών, αν είμαστε σοβαρό κράτος ακόμα, εξακολουθούμε να έχουμε το πάνω χέρι και δεν έχουμε να φοβηθούμε οτιδήποτε από αυτό που λέμε τετελεσμένα. Αντιθέτως, στο Αιγαίο ζούμε τετελεσμένα. Από το 2020 γράφουμε ότι η Αλία έχει περάσει στα χέρια των Τούρκων. Ήρθε και η πώληση της σημαντικότερης ελληνικής αλιευτικής εταιρείας του Καλυμάνη σε Τούρκους. Αρχίσαμε να γράφουμε ότι εκτός από το ψάρεμα οι Τούρκοι εκμεταλλεύονται και τα ψάρια του Αιγαίου. Και μπορεί να ακούει τώρα κάποιος ψάρια και Αλία και να σου λέει, εντάξει, είναι η μοναδική χειροπιαστή οικονομική δραστηριότητα στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή. καλά τα φυσικά αέρια και τα πετρέλαια και τα λοιπά, αλλά όταν θα βρεθούν και αν βρεθούν και ποιος θα πάρει τι, είναι μια ολόκληρη συζήτηση για το αν έχουμε να κερδίσουμε κάτι από αυτή την ιστορία. Σε αντίθεση λοιπόν με αυτό που έγινε με τα Σκόπια, δεν βλέπω να έχουμε αντιληφθεί ή δεν θέλουμε να αντιληφθούμε, εν πάση περιπτώσει, είναι δυσάρεστο, τι συμβαίνει στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο γίνονται τελεσμένα ήδη και πλέον κάθε μέρα, αν παρακολουθήσουμε τι δηλώνουν οι Τούρκοι, όχι σε επίπεδο δημοσιογραφικό μόνο ή τηλεοπτικό, επίσημα το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας βγήκε και είπε ότι στην Κάσο, αν δεν ρωτήσετε εμάς, δεν θα κάνετε τίποτα. Και εδώ δεν υπήρξε απάντηση καν. Έβγαλε μια ανακοίνωση στο Υπουργείο Εξωτερικών που είχε να κάνει με την έξοδο του World Race στην Κύπρο μέσω διπλωματικών πηγών. Δεν έχει όνομα αυτός που έκανε τη δήλωση. Είναι κάποια διπλωματική πηγή, έκανε μια χλιαρή δήλωση ότι άλλη μια πρόκληση στον Τρούγκ κτλ. Και έχουν περάσει πάρα πολλές ώρες από τις απειλητικές δηλώσεις του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας και ελληνική αντίδραση δεν έχουμε αντιληφθεί. Συνεπώς θα πρέπει, εκτός από την ακρίβεια που μας ταλαιπωρεί εδώ στο εσωτερικό της χώρας πάρα πολύ, σε λίγο θα σκεφτόμαστε αν θα χρησιμοποιούμε τα οχήματά μας ή όχι, πέρα από τα εργασιακά προβλήματα που αντιμετωπίζει όλος ο κόσμος, ο οποίος αναγκάζεται να δουλεύει 12 και 13 και 14 ώρες για να τα βγάλει πέρα, πέρα από τα υψηλότατα ενίκια που είναι σε επίπεδα Μανχάταν πλέον στην Αθήνα και στα προάστια της, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτό που λέμε εθνικά θέματα δεν είναι ένα κεφάλαιο της καθημερινής μας ατζέντας που είναι βαρετό, που είναι ένα βαρύδι. Όλα δείχνουν ότι έρχονται πράγματα τα οποία δεν θα είναι πολύ ευχάριστα. Αν έχουμε αποφασίσει ότι θα τα αποδεχτούμε, εντάξει, αλλά δεν νομίζω ότι ο μέσος Έλληνας είναι έτοιμος να αποδεχθεί δυσάρεστες καταστάσεις στο Αιγαίο και γενικότερα σε αυτό που ονομάζουμε εθνικά θέματα.
0: Ακούγεται για Ραφάλ, Μπελαρά, F-35, αλλά από την άλλη για ελλείψεις σε προσωπικό και συντήρηση. Ποια είναι η πραγματική κατάσταση των ενόπλων δυνάμεων σήμερα?
1: Ναι, το πιο επικίνδυνο που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση, και γι' αυτό πολλές φορές μας κατηγορούν ότι είμαστε ίσως πάρα πολύ οξύ στην κριτική μας, είναι το παραμύθι που έχει πουλήσει. Η ψευδαίσθηση είναι εξίσου επικίνδυνη και σε κάποιες περιπτώσεις ίσως και πιο επικίνδυνη από κάποιους που έτσι προσπαθούν να μας περάσουν οι τοπαθείς απόψεις. Λοιπόν, δεν μπορείς να πουλάς ένα παραμύθι στον κόσμο ότι πήρες 24 Ραφάλ και μία φρεγάτα προς το παρόν, η οποία ακόμη και σήμερα που μιλάμε δεν είναι επιχειρησιακά έτοιμη, και να λες ότι εξόπλισες τη χώρα. Ούτε να λες ψέματα ότι για το φρένο που είχε μπει στο εξοπλισμό φταίνε μόνο τα μνημόνια. Δεν φταίνε μόνο τα μνημόνια. Και πριν από τα μνημόνια δεν υπήρχε κανένα σοβαρό σχεδιασμό για τους εξοπλισμούς. Τα μνημόνια ήρθαν και μας αποτελείωσαν. Την ίδια ώρα λοιπόν που πουλάς αυτό το παραμύθι, ότι πήρες Μπελαρά, πήρες Ραφάλ, πήγες και αγόρασες με απευθείας ανάθεση το αντιεροπορικό σύστημα μιας χώρας που θα δούμε αν κουμπώνει στο Αιγαίο, αναφέρομαι στην ασπίδα του Αχιλέα, την ίδια ώρα να μιλήσεις στον κόσμο το μαύρο χάλι που υπάρχει στο προσωπικό, τις μαζικές παραιτήσεις αξιωματικών, υπαξιωματικών, στελεχών των ενόπλων δυνάμεων γενικά, δεν μπορεί να λες ότι αναγκάσκεις να ανοίξεις ακόμα και τα επαγγελματικά λύκεια για να γεμίσεις κάπως στρατιωτικές σχολές. Όταν η ίδια η νεολαία σου λέει ότι δεν θέλω να ακολουθήσω στρατιωτική καριέρα πλέον, και ακόμα και παιδιά που πιθανόν να το σκέφτονταν στο παρελθόν, σου λέει δεν θέλω να πάω να πάρω 900 ευρώ να ζήσω πώς. Όταν αυτό που λέμε στάτους του Έλληνα αξιωματικού έχει απαξιωθεί τελείως, για ποια εθνική άμυνα μιλάμε? Αν δεν έχεις κόσμο, δεν έχεις τίποτα. Και διαστημόπλια να πάρει ο κύριος Τζένδια, ο κύριος Μητσοτάκης, εάν δεν λύσει το θέμα του προσωπικού, δεν κάνουμε τίποτα. Πολύ απλά τα πράγματα.
0: Μετά τη συνεργασία σε άμυνα και ενέργεια, βλέπετε τη σχέση Ελλάδος-Ισραήλ ως στρατηγική σημασία ή συγκυριακή σύγκληση συμφερόντων?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπάρχουν τώρα δύο στρατόπεδα στην ελληνική γνώμη. Ένα στρατόπεδο, εγώ θα πάρω αυτούς που καλοπροαίρετα αντιμετωπίζουν το θέμα και λένε, κοίτα να δεις, έχουμε ένα θέμα με την Τουρκία, πρέπει να έχουμε έναν ισχυρό σύμμαχο από τους Αμερικανούς και ειδικά από τις ΗΠΑ της Αμερικής με τον τέρα πρόεδρο. Δεν μπορείς να περιμένεις και πολλά. Τι να κάνουμε, πρέπει να πιαστούμε από το Ισραήλ. Και υπάρχει και η πιο επιφυλακτική άποψη, και σε αυτή έχουμε προσχωρήσει εμείς, ότι δεν μπορείς να λειτουργείς ως χώρα που έχεις μια υπαρκτή στρατιωτική απειλή, βάζοντας όλα σου τα αυγά σε ένα καλάθι. Να υπενθυμίσω ότι το Ισραήλ στο παρελθόν είχε πολύ καλή σχέση με την Τουρκία. Και παρότι λεκτικά έχουν μια πολύ σκληρή αντιπαράθεση, πρακτικά υπάρχουν ακόμα ανοιχτοί διάβλοι. Το Ισραήλ παίρνει ενέργεια μέσω Τουρκίας, οι εμπορικές του συναλλαγές συνεχίζονται και υπάρχει το υπαρκτό ενδεχόμενο αυτές οι δύο χώρες κάποια στιγμή να τα βρουν. Νομίζω ότι η διοίκηση Τραμπ ήδη το παλεύει με διάφορους τρόπους ώστε αυτή η σύγκρουση να μπει τουλάχιστον σε μία ύφεση, αν δεν φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι τα βρήκαν. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να ποντάρεις όλα σου τα λεφτά σε μια συνεργασία. Δεν υπάρχει συμμαχία με το Ισραήλ. Υπάρχει μια αμυντική συνεργασία η οποία μέχρι στιγμής είναι και τεροβαρής, γιατί εκείνοι πουλάνε και εμείς αγοράζουμε. Επίσης εδώ έχει διαμορφωθεί ένα επικίνδυνο έτσι κλίμα που ακούσαμε τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Χούπη. Κύριο Χούπη, θα υπενθυμίσω ότι ήταν ο τυπικά υπεύθυνος για την αποστολή της Λιβύης. Είχαμε πέντε νεκρούς και μετά από λίγους μήνες τον κάνανε αρχηγό ΓΕΘΑ. Και τώρα έχει βγει δημόσια σε συνέντευξή του και έχει μιλήσει για προληπτικό χτύπημα. Εναντίον ποιου δεν μας είπε εδώ βέβαια. Αλλά δημιουργείται εδώ ένα σενάριο ότι ξέρεις το Ισραήλ αν συγκρουστεί με την Τουρκία θα αναγκαστεί στρατιωτικά να χτυπήσει την κατεχόμενη Κύπρο. Α, να η ευκαιρία να απελευθερώσουμε την κατεχόμενη Κύπρο. Εντάξει, όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία στη θεωρία και πολύ γοητευτικά. Το αναγνωρίζω, πάρα πολύ γοητευτικά. Επειδή όμως στην ιστορία μας έχουμε και το 1897 και αυτό μας έχει διδάξει ότι πρέπει να είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι, να έχουμε σχέδιο μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια και να είμαστε και καλά εξοπλισμένοι, καλό είναι να είμαστε λίγο προσεκτικοί στο τι λέμε και πώς το λέμε και στο τι κάνουμε. Και επειδή σίγουρα θα πέσει το ερώτημα, ωραία, και εσύ τι μας προτείνεις, δηλαδή να παραδοθούμε στους Τούρκους, εμείς δεν προτείνουμε να παραδοθούμε στους Τούρκους. Εμείς προτείνουμε η ελληνική κυβέρνηση, η όποια ελληνική κυβέρνηση, όχι μόνο η σημερινή, να τα έχει κάνει γυαλιά καρφιά και στις Βρυξέλλες, όπου είναι και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και όπου αλλού μπορούσε. Γιατί η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν την ακούμε να φωνάζει. Είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά δεν την ακούμε να λέει τίποτα εντός του ΝΑΤΟ. Έχει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπου μας ενημέρωσε ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών ότι η προτεραιότητα, όσο έχουμε την Προεδρία, θα είναι η ελεύθερη ναυτιλοεία και η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν είναι κάποια από τα δικά μας θέματα που είναι καυτά. Άρα λοιπόν, αυτή η επιλογή, αφήνουμε όλους τους συμμάχους απ' έξω, γιατί θα το λύσουμε εμείς με τα ήρεμα νερά το θέμα το νεοτουρκικό. Είδαμε ότι δεν μας βγήκε. Όλη αυτή η ιστορία έχει καταλήξει να είναι ένα ξέπλυμα της Τουρκίας, ένα διαβατήριο που πήρε ο κ. Ερντογάν. Έχουν ανοίξει όλες οι πόρτες στην Ευρώπη. Έχει υπογράψει και εγώ δεν ξέρω πόσες συμφωνίες και αμυντικές συμφωνίες με ευρωπαϊκές εταιρείες. Και εδώ συζητάμε αν θα μπει στο safe η Τουρκία ή όχι. Λοιπόν, άρα χρειάζεται μια σοβαρότητα όταν συζητάμε για αυτά τα θέματα. Δεν μπορούμε να βγαίνουμε και να λέμε ατάκες και τσιτάτα. Και αν αποκτήσουμε ένα σχέδιο, αν οι συγκυρίες το επιτρέψουν κτλ., όλα αυτά τα σενάρια, εντάξει, να τα συζητήσουμε. Αλλά τώρα που τα συζητάμε, θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι άκρως επικίνδυνα.
0: Αναφέρατε τον πόλεμο του 1897, τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο, ο οποίος είναι γνωστός και ως πόλεμος οπερέτα. Με αφορμή αυτό.
1: Ο ατυχής πόλεμος που λένε. Ναι, ο ατυχής πόλεμος, ναι.
0: Θεωρείτε ότι πάμε σαν για ένα στημένο επεισόδιο με φόντο τις εκλογές ή αυτό είναι παρατραβηγμένο σενάριο?
1: Εντάξει, τα ακούω και τα διαβάζω κι εγώ αυτά. Πραγματικά δεν θέλω να τα πιστέψω. Παρότι είναι γνωστές οι θέσεις μας για την κυβέρνηση, δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι θα έχει μπει σε τέτοια λογική. Ουδής νομίζω μπορεί να είναι τόσο αφελής που να πιστεύει ότι μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε τέτοια συνεννόηση με έναν γείτονα ο οποίος μας έχει δείξει, όσο και αν θέλουμε να το παραδεχτούμε, πρέπει όμως ορισμένα πράγματα να τα παραδεχτούμε, ότι έχει σχεδιασμό σε βάθος και σε τέτοια θέματα έχει επιμονή, αιμονή και σοβαρότητα. Άρα δεν θέλω να πιστέψω ότι θα ζήσουμε τέτοιες καταστάσεις. Ότι υπάρχει ένας κίνδυνος τώρα αυτά τα θέματα να εργαλειοποιηθούν λίγο στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που ζούμε, Ναι, το βλέπω. Και να εργαλειοποιηθούν κυρίως από την κυβέρνηση, η οποία κατάλαβε αυτά τα 7 χρόνια ότι το να έχει την κοινωνία σε μια κατάσταση κρίσης κατά κάποιο τρόπο τη θρέφει. Έχει μεγάλη ευθύνη στο σύνολό της η αντιπολίτευση, γιατί το να παραμένει σιωπηλή σε αυτά τα ζητήματα, εντάξει, δείχνει μια υπευθυνότητα και μια σοβαρότητα μέχρι ένα βαθμό. Όταν όμως εξόφθαλμα βλέπεις ότι όλα αυτά τα θέματα που συζητήσαμε ήδη πάνε στραβά, εξοπλισμοί, προσωπικό, ετοιμότητες, δεν μπορείς να παραμένεις σιωπηλή και να μην ζητάς να ασκήσεις έλεγχο ουσιαστικό και να ασκήσεις και κριτική έντονη και να ανεβάσεις και τα θέματα της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής πολύ ψηλά στην ατζέντα σου. Αν δεν το κάνεις, δημιουργείς την υποψία ότι εντάξει, και εσύ δεν θέλεις να ενοχλήσεις φίλους και συμμάχους οι οποίοι επιθυμούν να υπάρχει αυτό το κλίμα της ηρεμίας και της γαλήνης στα ελληνοτουρκικά, αλλά με ένα κόστος το οποίο το πληρώνει η Ελλάδα. Και είναι ένα κόστος συνεχών υποχωρήσεων. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα γενικότερα για το πολιτικό μας σύστημα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα επαληθευτούν αυτού του είδους τα σενάρια.
0: Φίλοι μου, μια μικρή διακοπή. Αν σας κρατάει αυτή η ζήτηση, πατήστε like, κάντε εγγραφή, κοινοποιήστε το. Και αν βλέπετε από το κινητό, πατήστε και hype για να το σπρώξουμε πιο ψηλά. Όσο η συζήτηση μένει στο Αιγαίο, η Κύπρος μοιάζει να ξεχνιέται. Ποιος νοιάζεται σήμερα πραγματικά για την Κύπρο?
1: Τώρα, επειδή και εσείς παρακολουθείτε τα στατιστικά του YouTube και εμείς τα παρακολουθούμε, τι βλέπει ο κόσμος, τι δεν βλέπει, είναι θλιβερό και το έχω πει και σε δικές μας εκπομπές, ότι όποτε έχουμε θέμα Κύπρο, διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει το ίδιο ενδιαφέρον με άλλα θέματα και είναι πραγματικά λυπηρό. Αλλά παρόλα αυτά επιμένουμε ότι η Κύπρος δεν είναι βαρύδι για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Αν πέσει η Κύπρος, θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα στο Αιγαίο και στην Ελλάδα, και όποιος δεν το καταλαβαίνει, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το καταλαβαίνει. Ότι έχει μπει στο ράφι η Κύπρος είναι δεδομένο. Έχει ευθύνη η κυπριακή ηγεσία, η οποία προκειμένου να δείξει ότι υπάρχει μια αγαστή συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση, και πιθανόν να υπάρχει, δεν ξέρω. Δεν φαίνεται να γκρινιάζει για το ότι εμείς για πρώτη φορά αφήνουμε εκτός ατζέντας οποιασδήποτε συζήτηση επαφής με την Τουρκία την Κύπρο, και την αφήνουμε ψυχρά, καθαρά, και άλλες κυβερνήσεις μπορεί να ανέφεραν την Κύπρο, αλλά να την είχαν στην άκρη κατά ψέματα. Εδώ δεν τη συζητάμε καν πλέον την Κύπρο, δεν υπάρχει. Και εκεί υπάρχει το σενάριο, εντάξει, είναι το Ισραήλ που αν χρειαστεί κάτι θα βάλει ένα χεράκι. Είναι πολύ επικίνδυνο. Πάρα πολύ επικίνδυνο το ότι αντιμετωπίζουμε την Κύπρο ως κάτι το οποίο έχει τελειώσει και μένει να δούμε ποια θα είναι η λύση που θα μας ανακοινώσουν. Λύση εντός εισαγωγικών εννοώ βέβαια.
0: Έρχεται ο Ρούμπιο στην Αθήνα σε μια περίοδο ανακατατάξεων. Τι περιμένουμε ουσιαστικά από αυτή την επίσκεψη για τα ελληνικά συμφέροντα?
1: Ναι. Εγώ θα έλεγα, θα βάζω το ερώτημα, τι θα ζητήσουμε από τον κύριο Ρούμπιο? Γιατί έχουμε το κακό συνήθειο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πριν από κάποια χρόνια έχει γίνει μια μεγάλη αγορά από την Ελλάδα αμερικανικών οπλικών συστημάτων, και οι Αμερικανοί, επειδή είναι σοβαροί σε αυτά τα θέματα, στη συνέχεια περίμεναν έναν υπουργό της τότε κυβέρνησης, τώρα μην λέμε ονόματα, και συζήτησαν ότι εντάξει, κάναν αυτή την αγορά, είναι τόσα δισεκατομμύρια, κάτι θα ζητήσουν. Και είχαν φτιάξει μια λίστα ότι τι συζητάνε, τι δεν συζητάνε, τι μπορούν να μας δώσουν. Έκπληκτοι διαπίστωσαν ότι απλά βγήκαν φωτογραφίες από την ελληνική αντιπροσωπεία και δεν ζητήθηκε τίποτα. Άρα έχουμε σχεδιάσει τι θέλουμε να ζητήσουμε από τον κύριο Ρούμπιο? Τι θα επιδιώξουμε από αυτή την επίσκεψη? Νομίζω πως όχι. Δεν έχω ακούσει να ποθεί κάτι, δεν έχω δει να γράφεται κάτι. Αντιθέτως διαβάζω και από πολύ έγκριτους αναλυτές. Διάβασα ένα άρθρο στη Δημοκρατία, αν θυμάμαι καλά την εφημερίδα, που έλεγε ότι έρχεται ο κύριος Ρούμπιο και φέρνει μαζί του και κατάλογο εξοπλισμών πρέπει να μας πουλήσει, γιατί υπάρχει λογική ότι εντάξει, δώσατε στους Ισραηλινούς, δώσατε στους Γάλλους, δεν είναι δυνατόν να μην πάρουμε κι εμείς κάτι. Εάν πάμε τώρα σε αυτή τη λογική και απλά ακούσουμε τον κύριο Ρούμπιο, ο οποίος υποθέτω ότι θα επαναλάβει αυτά που μας έχουν πει και άλλοι προκάτοχοι του. Ηρεμία εδώ, δεν θέλουμε τώρα φασαρίες με την Τουρκία και τα λοιπά, κοιτάξτε να τα βρείτε, εντάξει. Και αν προσθέσουμε και σε αυτό ότι Είναι εμφανές ότι η διοίκηση Τραμπ, να το πω έτσι λαϊκά, δεν πάει και πάρα πολύ τη σημερινή κυβέρνηση. Τι να περιμένουμε από την επίσκεψη του κ. Ρούμπιο? Αυτό που πρέπει να περιμένουμε να μας πούν εδώ οι δικοί μας, τι θα ζητήσουν από τον κ. Ρούμπιο. Τι θέματα θα του θέσουν. Θα του θέσει κάποιος ότι κοίτα να δεις, δεν γίνεται εγώ, ας πούμε, ό,τι μου ζητάτε να το κάνω, να στέλνω Patriot, να φυλάνε την Αράμκο, στη Σαουδική Αραβία, να έχω κάνει τους υπόλοιπους Patriot περιφερόμενο θείας, οπότε στην Κάρπαθο, οπότε στην Κρήτη, για να καλύπτω τις δικές ανάγκες και να έχω τον άλλο με απειλή. Θα το πει κανένας? Όχι είναι η απάντηση.
0: Να περάσουμε λίγο στην αγαπημένη μου, στην αγαπημένη όλων μας, την Αμερικανίδα πρέσβυρα, όπου άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ μπορούν να αλλάξουν κυβερνήσεις όπως έκαναν στη Ρουμανία. Πώς ερμηνεύεται αυτή τη δήλωση?
1: Εντάξει, όπως έγραψε πάρα πολλοί κόσμος σε σχόλια, και έχει δίκιο, δεν μπορεί να το κατηγορήσει κανένας. Πολλοί κόσμος έγραψε, εντάξει παιδιά, είπε κάτι που είναι ψέματα. Πόσες φορές το έχουμε ζήσει στην ελληνική ιστορία? Το 1993 δεν ήταν που ο Κρίστοφερ, τότε παίξει ήταν ο Κρίστοφερ, ναι. Μας ανακοίνωσε ότι θα έχουμε εκλογές και δεν ξέραμε τίποτα. Έχει περάσει λίγο στο DNA μας, στη σκέψη μας, ότι οι Αμερικανοί μπορούν να κάνουν κουμάντο εδώ ανά πάσα ώρα και στιγμή. Έχουμε δώσει εμείς τα δικαιώματα, οι κυβερνήσεις μας τα έχουν δώσει τα δικαιώματα. Όλοι προσπαθούν να είναι ευχάριστοι, όχι μόνο στην Αμερικανική πρεσβεία, σε όλες τις πρεσβείες των μεγάλων χωρών. Ούτε θέλει να τις δυσαρεστήσει. Άρα είπε κάτι που είναι ψέματα, κυρία Γκυλφόιλ? Όχι. Τώρα, η επιλογή της κυρίας Γκυλφόιλ για να αναλάβει την πρεσβεία στην Αθήνα δείχνει και πόσο εκτίμηση έχει η διοίκηση Τραμπ για την Ελλάδα. Σε αντίθεση με το ποιον έστειλε στην Τουρκία, τον κύριο Μπάρακ, ο οποίος είναι πάρα πολύ δραστήριος, και εγώ έχω την εντύπωση, την αίσθηση, μπορεί να είναι και λάθος βέβαια, ότι ο κύριος Μπάρακ έχει το νου του και εδώ. Δηλαδή, αυτό που λέμε ότι που το αναφέρουμε ως κίνδυνο, ότι μπορεί από χώρα να μετατραπούμε σε χώρο, βλέπουμε ότι έχει αρχίσει και υλοποιείται κατά κάποιο τρόπο. Οπότε η κυρία Γκυλφόιλ, εντάξει, νομίζω ότι πάνω στην κουβέντα, δεν λέω ότι ξέφυγε, γιατί εντάξει, δεν μπορώ να φανταστώ τώρα ότι μια Αμερικανίδα τόσο έμπειρη, όχι στη διπλωματία, αλλά γενικώς στην πολιτική, ξέφυγε. Το είπε μάλλον για να το ακούσει ο κ. Παπασταύρου, που ήταν ο υπουργός της κυβέρνησης, δηλαδή, που ήταν στο τραπέζι. Ίσως να ήταν μια υπενθύμηση.
0: Εν τω μεταξύ, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα.
1: Ο υπουργός της κυβέρνησης, δηλαδή, που ήταν στο τραπέζι. Ίσως να ήταν μια υπενθύμηση.
0: Εν τω μεταξύ, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα,

0: Κυριακάτικο πόνημα που γράφει ο κύριος Μητσοτάκης ή κάποιοι συνεργάτες του, εν πάση περιπτώσει, στο Facebook, αφού είχε τις φοβερές φωτογραφίες με τους αναγκαλισμούς με τον κύριο Νετανιάχου, μας είπε ότι η Ελλάδα συνεχίζει να υποστηρίζει τη λύση του διεθνούς δικαίου. Δεν ξέρω τώρα την επόμενη φορά που θα το επικαλεστεί με κάποιο άλλο δυτικό ηγέτη, αν θα του πούνε εντάξει, διεθνές δίκαιο, αλλά με τον Νετανιάχου πώς συνδυάζει αυτά τα δύο. Και το δεύτερο, είπε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να παίξει το ρόλο του γεφυροποιού στις συγκρούσεις που γίνονται στην περιοχή και να μην είναι μέρος του προβλήματος. Εύλογα λοιπόν αναρωτιέσαι, ωραία, γιατί δεν επιχειρήσαμε έστω να παίξουμε αυτό το ρόλο στην Ουκρανία? Είχαμε όλα τα φόντα, έτσι. Θα μπορούσαμε στη Μόσχα να παίξουμε το ρόλο του ταχυδρόμου ανά πάσα ώρα και στιγμή. Δεν νομίζω ότι το αμφισβητεί κάποιο. Και γιατί δεν το κάναμε το ίδιο και στη Μέση Ανατολή? Και στο θέμα της Γάζας και με το Ιράν, με το οποίο είχαμε καλές σχέσεις και μάλιστα οι άνθρωποι μας είχαν εξυπηρετήσει και πάρα πολύ το 2015, δίνοντας μας πετρέλαιο με πίστοση. Αντί για αυτό, στην Ουκρανία βγήκαμε εντάξει, πρώτοι από το χαράκωμα και τρέχαμε στο πεδίο μάχης. Κηρύξαμε τον πόλεμο στη Ρωσία και τάξαμε πίσω και δεν υπήρχε κανένας άλλος. Στη Δε Μέση Ανατολή δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να πούμε έστω μια κουβέντα και για την άλλη πλευρά, για τη Γάζα και τους Παλαιστίνιους. Να υπενθυμίσω ότι ήταν, αν θυμάμαι καλά, ο πρώτος ηγέτης, ο κ. Μητσοτάκης, που είχε πανηγυρίσει τη δολοφονία, εξωδικαστική δολοφονία του Σουλεϊμανί, του Ιρανού. Και γενικώς δείξαμε μια έτσι, επιθυμία να κόψουμε όποιους δεσμούς είχαν απομείνει σε χώρες που είχαμε κάποια περάσματα. Τα είχαμε απαξιώσει τα τελευταία χρόνια, δεκτές οι ενστάσεις. Πολλές κυβερνήσεις ελληνικές είχαν κάνει αυτό το λάθος, αλλά υπήρχαν ακόμα κάποια περάσματα που θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε. Επιλέξαμε λοιπόν να τα βάλουμε στην άκρη και να δηλώσουμε, ας πούμε, ότι είμαστε πιστοί στρατιώτες των Δυτικών και του Ισραήλ. Μπορεί να μας πει κάποιος το κέρδος μέχρι στιγμής? Ένα κέρδος να μας πει.
1: Πριν περάσουμε στα εσωτερικά της Ελλάδος, βλέπω ότι από πέρσι, από τη συμφωνία της Αλάσκας, έχουν αλλάξει πάρα πολλά τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ο νέος παίχτης που είναι η Κίνα, και βλέπουμε αυτή τη στιγμή, φανερώνεται σιγά σιγά και βλέπουμε ότι η ΗΠΑ σιγά σιγά είναι εναντίον της Κίνας. Εσείς πώς βλέπετε το παγκόσμιο σκηνικό και πού πάει αυτός ο κόσμος? Διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνονται τρομερές αλλαγές και θεωρώ ότι η Ελλάδα δεν έχει κάποιο ρόλο γενικά.
0: Ναι, το πού πάει ο κόσμος δεν μπορώ να το απαντήσω. Πραγματικά είναι ένα τρελοκομείο. Δηλαδή βλέπουμε μια προσέγγιση του κυρίου Τραμπ με τον κύριο Πούτιν. Την ίδια ώρα ο Τραμπ συνεχίζει και πουλάει όπλα τα οποία πάνε στην Ουκρανία. Η Κίνα είναι χωρίς αμφιβολία ένας μεγάλος παίκτης με τον οποίο επίσης η Ελλάδα είχε καλή σχέση, αλλά νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια γκρίνια. Υποθέτω ότι είναι από την αμερικανική πλευρά να κόψουμε τους όποιους δεσμούς έχουμε. Διαρκώς νομίζω ανοιχτό το θέμα της Κόσκο, γι' αυτό γίνεται και αυτή η ιστορία με το λιμάνι της Ελευσίνας. Ναι, η Ελλάδα είναι βέβαιο ότι δεν έχει αντιληφθεί. Έχει αντιληφθεί, αλλά δεν διαθέτει τις πολιτικές δυνάμεις που θα θελήσουν να, έτσι να το πω πολύ λαϊκά, να παίξουν μπάλα πάνω σε αυτές τις αλλαγές όπου μπορεί και όσο τις επιτρέπει το μέγεθος της Ελλάδος. Εγώ δεν λέω ότι θα αλλάξουμε τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Μπορούμε όμως να παίξουμε στις ρογμές αυτών των εξελίξεων. Δεν βλέπω καμία διάθεση να το κάνουμε. Και βέβαια το πιο σοβαρό ζήτημα για μας και από την Αμερική και από τη Ρωσία και από την Κίνα είναι αυτό που λέγεται Ευρώπη. Πλέον, επειδή θα θυμάστε κι εσείς ότι το 2015 όποιος τολμούσε να ψελίσει ότι μήπως να φτιάξουμε και ένα σχέδιο B για να το έχουμε συρτάρει, όχι να το εφαρμόσουμε, πήγαινε στην πυρά κατευθείαν. Δηλαδή δεν μπορούσε να βάλει δεύτερη φράση. Μόνο που έλεγε σχέδιο B, γιατί ρε παιδιά, μπορεί αυτό το μαγαζί να κατεβάσει ρολά. Από το Brexit και μετά και οι εξελίξεις που ακολούθησαν, αυτά που γίνονται τώρα στη Γερμανία, στην κατάσταση που είναι η Γερμανία, δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει στη Γαλλία. Περνάει από κανένας το μυαλό ότι μπορεί να βλέπουμε ένα πουλόβερ να ξυλώνεται και απλά να μην θέλουμε να το παραδεχτούμε? Και σε αυτή την περίπτωση η Ελλάδα τι ακριβώς θα κάνει? Θα μείνει στο δόγμα μένουμε Ευρώπη? Γιατί η εικόνα της Ευρώπης, ειδικά στη διαχείριση της κρίσης στην Ουκρανία, δεν συζητάω για τις άλλες τώρα, Μέση Ανατολή είναι ανύπαρκτη, είναι

0: Είναι για ψυχίατρο, όχι για ψυχολόγο, ούτε καν για ψυχολόγο, για ψυχίατρο.
1: Πάντως αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, διότι ακόμα και στα μνημόνια θεωρούσαμε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να φύγει από την Ευρώπη, διότι η Ευρώπη είναι μια μεγάλη δύναμη, όπως η Αμερική και οτιδήποτε, αλλά πλέον δεν ξέρω αν η Ελλάδα θα συνεχίσει. Και η Ευρώπη δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Τώρα καταλαβαίνετε, είναι το θέμα. Επίσης υπάρχουν και εναλλακτικές, λέμε εμείς τώρα, μπορεί να είσαι αδέσμευτος, άρα υπάρχουν και εναλλακτικές BRICS, εάν θέλουμε. Που το συζητάμε και εκεί πέρα. Το θέμα είναι να το συζητήσουμε, δεν να το κάνουμε.
0: Διαπιστώνετε εσείς στο ελληνικό πολιτικό σύστημα να υπάρχουν τέτοιοι προσμαρασμοί? Εγώ δεν λέω αν είναι σωστό ή όχι να πάμε ή να συζητήσουμε για τους BRICS. Δεν προτείνω λύση. Και εδώ, επειδή πολλές φορές κάποιοι λένε ώρα και τι προτείνει, οι δημοσιογράφοι δεν είναι για να προτείνουν λύσεις. Τα έχουν παρεξηγήσει τα πράγματα λίγο. Μπορεί να έχουμε τις απόψεις μας, να τις εκφράζουμε. Εντάξει, έχουν το ίδιο βάρος με την άποψη του κάθε πολίτη. Το ότι ξέρουμε δύο πράγματα παραπάνω δεν σημαίνει τίποτα. Αλλά το παιχνίδι και το σχέδιο το κάνουν οι πολιτικοί. Αυτή είναι η δουλειά τους. Μάλιστα, ζητάνε και αύξηση τώρα οι βουλευτές, όπως θα διαβάσατε ίσως στα επιδόματα των επιτροπών που συμμετέχουν και στο επίδομα ενοικίου. Ζητάνε αύξηση. Λοιπόν, το τι θα κάνουμε είναι θέμα των πολιτικών κομμάτων. Να φτιάξουν μια ατζέντα. Αλλά εγώ δεν βλέπω κανένα κόμμα να έχει κάποια έτσι ατζέντα που να διαφέρει από το δίπλα. Όλοι είναι λίγο πολύ, τουλάχιστον αυτοί που θέλουν να διεκδικήσουν ή πιστεύουν ότι μπορούν να διεκδικήσουν την εξουσία ή μια συμμετοχή σε μια συγκυβέρνηση, ας πούμε. Όλοι λίγο πολύ λένε το ίδιο και γι' αυτό ο κόσμος εδώ είναι και σε μια απόγνωση. Δηλαδή, εντάξει, τώρα αυτό είναι προσωπική μου άποψη. Έχουμε σαφώς την πιο άθλια κυβέρνηση όλης της μεταπολίτευσης και δεν αναφέρομαι μόνο στις υποθέσεις που χαρακτηρίζονται σκάνδαλα ή είναι σκάνδαλα, το δούμε αυτό. Μιλήσαμε αρκετή ώρα για την εξωτερική πολιτική. Δεν έχει υπάρξει πιο άθλια κυβέρνηση στην εξωτερική πολιτική. Όλοι κρατούσαν κάποια προσχήματα. Δεν υπάρχουν ούτε καν αυτά τα προσχήματα. Κι όμως είναι, όπως λένε, δημοσκοπήσεις μπροστά. Και αντιθέτως τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν εισπράττουν τίποτα από μια φθορά η οποία λογικά έρχεται μετά από 7-8 χρόνια διακυβέρνησης με όλα αυτά που έχουν γίνει και με όλα αυτά που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση.
1: Δηλαδή δεν θεωρείτε ότι υπάρχει κάποια λύση ή κάποια εναλλακτική αυτή τη στιγμή?
0: Εντάξει, κάποια λύση θα βρεθεί. Κάποια λύση θα βρεθεί, κάποια μορφή της κυβέρνησης, κάποια κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Θα ξαναεκλεγεί ο κ. Μητσοτάκης, δεν το ξέρω. Εγώ μετά τις εκλογές του 23 δεν κάνω καμία πρόβλεψη πλέον. Έτσι, εκεί είναι ένα γενικότερο θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει και όλους μας ως κοινωνία. Δηλαδή, λίγους μήνες μετά από 57 νεκρούς, που ακόμα κι αν υιοθετούσαμε όλοι, χωρίς καμία αντίρρηση, το πρώτο αφήγημα της κυβέρνησης, ότι έφταιγε ο Σταθμάρχης δηλαδή μόνο. Το Σταθμάρχη κάποιος το διόρισε εκεί και ξέρουμε καλά ότι ο άνθρωπος δεν είχε καμία ιδέα από τη δουλειά που το βάλα να κάνει. Άρα νομίζω ότι σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα αυτό το θέμα θα μετρούσε πάρα πολύ, ακόμα και γινόταν δεκτή η δικαιολογία της κυβέρνησης. Είδαμε ότι δεν μέθησε. Άρα όλοι μας πρέπει να βάλουμε λίγο το μυαλό μας να σκεφτεί.
1: Πριν από, νομίζω, πάνω από δεκαετία, όταν είχαμε μπει στα μνημόνια, κάποιος Γερμανός πολιτικός είχε πει μεταξύ σοβαρού και αστείου, νομίζω σοβαρά τα έλεγε, ότι να πουλήσουμε την Ακρόπολη. Και όσοι είχαν μυαλό και λογική, είπανε ότι αυτά τα πράγματα δεν τα συζητάμε. Αυτή τη στιγμή ξαναήρθε στο προσκήνιο ότι πρέπει να πουλήσουμε την Ακρόπολη και γενικά τα έχουμε νοικιάσει τα περισσότερα. Να ξέρετε, εδώ πέρα στην Αυστραλία.
0: Ναι, νοικιασμένα, ναι.
1: 28 ναι. Οκτωβρίου. Θα έρθουν οι Εύζωνες, θα έρθουν στο Σίδνεϊ και στην Καμπέρα. Εκεί όταν πήραν τηλέφωνο κάποιοι από Μελβούρνη, γιατί λέει δεν έρχονται και σε μπάς. Λέει οι Εύζωνες, λέει, έρχονται με τα χρήματα ιδιωτών. Άρα δεν μαζέψατε πολλά χρήματα στην Μελβούρνη για να φέρουμε τους Εύζωνες. Άρα και οι Εύζωνες γίνανε ένα θίασος. Μην πω για τους νεκρούς πιλότους σε ιδιωτικό σόου, γιατί επειδή είμαι από την Ηλία και πώς να το πω, νομίζω ότι τον ήξερα τον έναν πιλότο. Έγινε και αυτό το πράγμα.
0: Να σας ενημερώσουμε σήμερα. Έχουμε θέμα ότι επειδή μετά την συντριβή του αεροσκάφους έγιναν οι γνωστές δηλώσεις ότι θα διερευνηθεί η υπόθεση και τα λοιπά, όλα αυτά που έχουμε ακούσει, άλλαξαν την εισαγγελέα που είχε αναλάβει την έρευνα, γιατί ζήτησε κάποια πράγματα. Θα δημοσιεύσουμε κάποια στιγμή τι ζήτησε, τα οποία δεν ήταν ευχάριστα και άλλαξαν εισαγγελέα. Τόσο απλά. Εντάξει, αυτά επειδή υπάρχει και η λογική εδώ και δικαιολογημένα από τον κόσμο ότι όλοι οι ίδιοι ήταν. Λυπάμαι που το λέω, δεν είναι όλοι ίδιοι. Πρέπει να υπάρχει μια ζυγαριά γιατί έχουμε μπλέξει.
1: Αν έπρεπε να ξεχωρίσετε Ένα, ποιο θεωρείτε είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδος αυτή τη στιγμή?
0: Εγώ νομίζω μετά από τα Τέμπη φάνηκε αυτό, ότι είναι ότι ο πολίτης νιώθει ότι δεν μπορεί να βρει το δίκαιο του πουθενά. Η δικαιοσύνη είναι η νούμερο ένα επιλογή που πρέπει να έχει κάθε πολίτης. Και αυτό έχει προκαλέσει και όλη αυτή την αφασία που λέμε ότι έχουμε. Όλοι μας βάζω και τον εαυτό μου μέσα, δεν με ξέρω. Το ότι αναρωτιόμαστε μεταξύ μας γιατί δεν αντιδρούμε. Σου λέει ο άλλος, εντάξει, βγήκε 1,5 εκατομμύριο κόσμος στην Αθήνα για τα Τέμπη. Και λοιπόν, υπάρχει δηλαδή ένα σημαντικό πρόβλημα που εγώ το επικεντρώνω εκεί, στο ότι νιώθεις ότι δεν μπορείς να βρεις κάπου το δίκιο σου.
1: Θεωρείτε ότι αυτό συμβαίνει μόνο τελευταία ή έχει κάποια αφετηρία? Διότι όσο και αν το κάνουμε, εγώ αφετηρία για παράδειγμα βλέπω από τα μνημόνια και μετά. Ξέρετε, όσο τα μνημόνια έχουν φύγει από το συλλογικό ασυνείδητο του κόσμου και δεν λέμε ότι φταίνε τα μνημόνια, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται στις ράγες των μνημονίων, ακόμα και αν δεν υπάρχουν, ακόμα και αν λέγονται άλλα ονόματα. Όλα αυτά τα οποία λέγανε ότι θα συμβούν με τα μνημόνια, δηλαδή ιδιωτικοποίηση των πάντων, η Ελλάδα θα γίνει Airbnb, θα γίνει από χώρα χώρος, ότι δεν θα έχουμε τα ίδια δικαιώματα διότι μπορεί να βρισκόμαστε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα είμαστε Ευρωπαίοι, δεν είναι ευρωπαϊκό έδαφος, δεν είναι ελληνικό έδαφος. Αυτά γίνονται τώρα. Δηλαδή, ξέρετε, επειδή ζω στην Αυστραλία και πολλές φορές δεν βλέπω τι γίνεται στην Ελλάδα, παρατηρώ ότι το Κοσμοτέ έγινε Ματζέντα, το ΟΠΑΠ έγινε All-in.
0: Δηλαδή, ζούμε τώρα τις επιπτώσεις των μνημονίων. Γι' αυτό και, ξέρετε, σε συζητήσεις που γίνονται σε παρέες, διαπιστώνεις ότι κάποιοι λένε ότι η ψυχολογία μέσα στη δίνη των μνημονίων ήταν ίσως λίγο, όχι καλύτερη, πώς να το πω τώρα. Είχες μια ελπίδα ότι εντάξει, θα βγούμε από τα μνημόνια, άρα δεν μπορεί να πάει χειρότερα το πράγμα. Και τώρα συνειδητοποιούμε ότι μπορεί να πάει και χειρότερα. Γιατί τώρα ζούμε τις συνέπειες αυτών που έχουν υπογράψει. Τις βλέπουμε δηλαδή χειροπιαστά στην καθημερινότητα.
1: Και ήθελα να πούμε για το μεγάλο ελέφαντα στο δωμάτιο. Για τις επερχόμενες εκλογές, ακούγεται ανησυχία για τρομοκρατία, ψηφιοποίηση και ιδιωτικές εταιρείες που μετρούν τις ψήφους.
0: Ναι.
1: Πόσο βάσιμη είναι αυτή η ανησυχία για την ακεραιότητα της διαδικασίας?
0: Είχαμε κάνει μια εκπομπή με τον Φεντερικό Καράσκο και μίλησε για τις τεχνολογικές δυνατότητες που υπάρχουν. Εντάξει, σε ποια χώρα, ας πούμε, μια ιδιωτική εταιρεία που θα είχε την ευθύνη των εκλογών θα είχε σχέση με εταιρεία που είχε εμπλακεί παλιότερα, δεν ξέρω αν έχει ακόμα εμπλοκή, με εξοπλισμούς, και θα διαπίστωνες ότι παίρνει και δουλειές από το δημόσιο, δεν θα υπήρχε αυτή η ανησυχία. Ως ερώτημα το θέτω εγώ, δεν λέω ότι θα γίνει κάτι, προς Θεού, δεν λέω κάτι, αλλά προσπαθώ να δικαιολογήσω αυτό που περιγράφεται ως κλίμα εδώ στην Ελλάδα. Αυτές οι αφορμές δημιουργούν αυτό το κλίμα. Λογικό δεν είναι?
1: Ξέρετε, με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ελευθερία του λόγου. Και τώρα τελευταία, με διάφορες τίες, η ελευθερία του λόγου φημώνεται. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παντού, στο Facebook ή οτιδήποτε. Εσείς πώς βλέπετε την ελευθερία του λόγου στη δημοσιογραφία και σε αυτό το οποίο κάνετε αυτή τη στιγμή?
0: Εγώ θα πρέπει να ομολογήσω, και δεν με τιμά που το λέω, ότι πολλές φορές αυτολογοκρινόμαστε, γιατί ξέρουμε ότι κινούμαστε σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο όπου υπάρχουν πολλές παγίδες, όπου πολλοί θα τους άρεσε να δώσουμε μια αφορμή για να εμπλακούμε σε δικαστικές διαμάχες χρόνων κτλ. Γιατί γι' αυτό γίνονται οι αγωγές και οι μηνύσεις περισσότερο στους δημοσιογράφους. Προφανώς υπάρχει θέμα, προφανώς υπάρχει μια πίεση την οποία δεν την καταλαβαίνει ο κόσμος, και επειδή και εσείς και εμείς δεν μας αρέσει να γκρινιάζουμε, αλλά υπάρχουν διάφοροι νομότυποι τρόποι για να πιεστείς. Να πω ένα έτσι απλό τώρα, μια και μου δίνετε την ευκαιρία και το έχω και μέσα μου. Για να είσαι νόμιμος ως ιστοσελίδα στην Ελλάδα, πρέπει να μπει στο Μητρό Ηλεκτρονικού Τύπου. Υπήρχε ηλεκτρονικό Μητρό Ηλεκτρονικού Τύπου, το είχε φτιάξει ο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν μια διαδικασία που υπήρχε μια ταυτοποίηση για κάθε ιστοσελίδα, και αυτό είναι απολύτως λογικό. Ότι αν γράψει κάτι που είναι συκοφαντικό ή εκβιαστικό ή δεν ξέρω τι, να ξέρει ο άλλος ότι ο Καρβουνόπουλος έχει το μιλητέρ, άρα πάμε και πιάνουμε τον Καρβουνόπουλο. Εδώ φτιάξαν λοιπόν ένα Μητρό Ηλεκτρονικού Τύπου, στο οποίο εκτός το συζητάνε, και εγώ δεν ξέρω τι από χαρτούρα, σε υποχρεώνουν με βάση τα έσοδα που δηλώνεις να προσλάβεις και κόσμο. Η δικαιολογία που θα πούν είναι ότι εμείς πάμε να πολεμήσουμε, να καταπολεμήσουμε την ανεργία. Το ότι μπορεί να κλείσει ιστοσελίδα επειδή δεν αντέχει τις προτεπόμενες θέσεις που σε υποχρεώνουν να έχεις, δεν τους απασχολεί. Και το πιο φοβερό που αντιμετώπισα είναι ότι επειδή εμείς πρέπει να έχουμε 4 εργαζόμενους, πριν φύγω για διακοπές, ενημερώθηκα λοιπόν από τον λογιστή ότι από το Μητρό μας είπαν ότι δεν μπορούμε να έχουμε 3 δημοσιογράφους και έναν υπάλληλο. Πρέπει υποχρεωτικά να έχουμε 2 δημοσιογράφους και 2 υπαλλήλους. Και όταν του απαντήσαμε ότι εμείς εδώ κάνουμε δημοσιογραφική δουλειά, τι να σου κάνουμε του υπαλλήλου, που όχι. Δεν ξέρω αν αυτά, επειδή μας κάνουν και μας κουράνε και το δάχτυλο περί ελεύθερης οικονομίας και να πυκνά, αν τα είχε σκεφτεί και ο Στάλιν στη δική του οικονομία. Λοιπόν, είναι όμως ένας τρόπος, γιατί σου λέει, εντάξει, πόσο θα αντέξεις να πληρώνεις εισφορές έχοντας εργαζόμενους που δεν τους χρειάζεσαι. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα κλίμα το οποίο ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει, ακόμα και με φίλους να το συζητήσεις, σε λένε υπερβολικό και σου λένε, μα αφού γράφεις εναντίον της κυβέρνησης. Ναι, εντάξει, δεν γράφω όλα όσα μαθαίνω και έχω και μια πίεση η οποία δεν ξέρω πόσο αυτή η πίεση θα με κρατήσει να είμαι βιώσιμος. Αυτό είναι μια μορφή λογοκρισίας που δεν μπορεί να την καταλάβει ο κόσμος.
1: Ξέρετε, κύριε Γραβουνόπουλε, έχετε ένα προνόμιο που το έχουν λίγοι άνθρωποι, να μιλάτε με πάρα πολλούς ανθρώπους, να σας λένε τις εμπειρίες τους, να σας λένε τις γνώσεις τους και στο τέλος να τα βλέπετε πιο σφαιρικά από κάποιους άλλους που ίσως λόγω δουλειάς ή ζωής δεν είχαν τη δυνατότητα όπως εσείς. Από όλους αυτούς που συζητάτε, πώς βλέπετε το μέλλον της Ελλάδας και γενικά το μέλλον του κόσμου, δηλαδή, διότι με ενδιαφέρει, ξέρετε, θέλω να υπάρχει ένας λόγος να ζήσω παραπάνω. Δηλαδή, πώς το πω.
0: Εντάξει, νομίζω ότι όλοι πρέπει να πιαστούμε από αυτό που λέμε ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Και επειδή ο πλανήτης έχει ξαναπεράσει, αν δούμε την ιστορία, πολύ δύσκολες καταστάσεις, ίσως και δυσκολότερες από αυτά που ζούμε σήμερα και εμάς μπορεί να μας φέρουν το βουνό, νομίζω ότι πρέπει να ελπίζουμε. Εμείς να σας πω, ελπίζουμε γιατί συνεχίζουμε να καλούμε νέο κόσμο εδώ, νέους επιστήμονες και βλέπουμε ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος μπορεί να πάει το καράβι παρακάτω. Προφανώς πρέπει να περάσουμε από κάποια ακόμη μεγαλύτερη κρίση για να πάρουν το τιμόνι κάποιοι άνθρωποι που μπορούν να αλλάξουν πορεία, να μας πάνε σε πιο ήρεμα νερά, να μας πάνε επιτέλους σε ένα λιμάνι. Δεν ξέρω αν εγώ είμαι πολύ μεγαλύτερος από εσάς, θα το προλάβω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να ελπίζω ότι τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, αν κάνω εγγόνια, θα ζήσουν σε μια καλύτερη κατάσταση. Δεν θέλω να πιστέψω ότι πάμε σε μια διαδικασία απόλυτης καταστροφής. Ναι, ανησυχώ ότι θα περάσουμε από πολύ δύσκολες καταστάσεις, αλλά πιστεύω ότι το ξέφωτο υπάρχει.
1: Το λέω αυτό διότι, ξέρετε, η Ελλάδα είναι πάρα πολύ κρίμα να σταματήσει να υπάρχει, όχι επειδή είναι χώρα μου, όχι επειδή είμαι Έλληνας, αλλά επειδή έχουμε μια ιστορία, έναν πολιτισμό, μια κοσμοθέαση, μπορούμε να δώσουμε κάτι στο παγκόσμιο έτσι, στερέωμα και είναι κρίμα όλο αυτό το πράγμα να το πετάμε στα σκουπίδια και να το αφήνουμε σε ανθρώπους που σε άλλες συνθήκες δεν θα ήταν. Δηλαδή βλέπεις παλιότερες προσωπικότητες, παλιότερους πρωθυπουργούς, πολιτικούς και ξένους και Έλληνες και λες αυτοί, ναι, ήταν ok. Αυτή τη στιγμή βλέπω ανθρώπους που είναι κατώτερο επίπεδο, δηλαδή τι να πω.
0: Για να το πάμε λίγο πρακτικά, επειδή ο κόσμος, εγώ καταλαβαίνω ότι ένας άνθρωπος, τον έχω πάντα στο μυαλό μου αυτόν τον άνθρωπο, ότι επιστρέφει από τη δουλειά του μετά από 13 ώρες και το να του βάζουμε τέτοιους προβληματισμούς μπορεί να του είναι πολύ βαρύ. Ας πάμε βήμα-βήμα, ας αποφασίσουμε ότι πρέπει ο καθένας μας ξεχωριστά να κινητοποιηθεί και η πρώτη κινητοποίηση είναι να πάμε να ψηφίσουμε. Ό,τι θέλει ο καθένας. Από το κόμμα του 0,01% μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά ας σταματήσουμε αυτή τη λογική. Εμένα δεν με αφορά αυτό που γίνεται και όλοι οι ίδιοι είναι. Καταλαβαίνω τη λογική του όλοι οι ίδιοι είναι, γιατί όλοι πάνε τη χώρα σε μια κατεύθυνση, αλλά δεν είναι οι ίδιοι αν βάλουμε άλλες μονάδες μέτρησης. Άρα πρέπει να πηγαίνουμε βήμα-βήμα και το πρώτο είναι να κινητοποιηθούμε, να συμμετέχουμε στην εκλογική διαδικασία. Αυτή είναι η άποψή μου. Και βέβαια σε δεύτερη φάση να συμμετέχουμε και σε κοινωνικές διαδικασίες, να θυμηθούμε ότι μπορούμε να ξαναφτιάξουμε σωματεία, να γνωριστούμε μεταξύ μας, να σηκώσουμε λίγο το κεφάλι από αυτό το ρημάδι, το κινητό, που βλέπω ζευγάρια σε εστιατόρια, νέα παιδιά, και ο καθένας κοιτάει το κινητό του, αντί να κοιτάζονται μεταξύ τους. Λοιπόν, αυτά τα απλά πραγματάκια θα ξεκινήσουμε να κάνουμε, που είναι πολύ εύκολα. Θέμα απόφαση είναι. Και σιγά σιγά νομίζω θα βρούμε το δρόμο μας.
1: Έχετε ένα δίκιο, διότι μέσα από το Μίλιτερ υπήρχε μια συνέντευξη που μου άρεσε, ενός ψυχολόγου, καθηγητή πανεπιστημίου, του κύριου Ανδρουλιδάκη, για το συλλογικό τραύμα. Και θέλω να σας πω ότι με έχει επηρεάσει σε ένα μεγάλο βαθμό. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, λόγω ότι είμαι στο YouTube εδώ και πάρα πολύ καιρό, ενώ αλλά σαν δημιουργός είμαι λίγο καιρό, παρατηρώ ότι πάρα πολλοί στα σχόλια έχουν μια αρνητικότητα, έχουν μια κακία, έχουν μια κατάσταση που βρίζουν όχι μόνο εμένα, όχι μόνο τον καλεσμένο μου, αλλά
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: μεταξύ
0: ναι, ναι.
1: τους. Και
0: Είναι η λογική αυτή, ότι που λένε, έτσι να το πω πολύ συνοπτικά, και το 2015 κάναμε την επανάστασή μας και είδαμε τι έγινε. Λοιπόν, όποιος θέλει να κάτσει και να κλαίει για το τι έγινε το 2015, είναι απόλυτο δικαίωμά του. Και να αντιδρά όπως περιγράψατε μόλις τώρα. Έχουν περάσει 10 χρόνια, 11 χρόνια. Λοιπόν, ή θα κάτσουμε να κλαίμε για την καρπαζά που φάγαμε, ή θα δούμε τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Ο καθένας λοιπόν θα πάρει τις αποφάσεις του και το δρόμο του, και ανάλογα με τις αποφάσεις του θα αντιδρά ακόμα και μέσα στο YouTube, με το τι σχόλια θα γράφει. Και εγώ έχω τέτοιες περιπτώσεις. Δεν σας κρύβω ότι πολλές από αυτές, και δεν ντρέπομαι να το πω, τους αποκλείω από το κανάλι. Εάν είναι και υβριστικά τα σχόλια, εννοώ, ή σκοφαντικά, γιατί έχουμε και τέτοια. Τώρα, εντάξει, αν κάποιος εκδηλώνει τον εκδηλωτικό με αυτόν τον τρόπο, εντάξει, μπορεί να τον εκδηλώνει, αλλά δεν είναι ούτε χρήσιμο ούτε ωφέλιμο. Και για τον ίδιο πρώτα απ' όλα, αλλά και για όλους μας. Λοιπόν, ή θα κάτσουμε να κλεγόμαστε για ό,τι έγινε πριν από 10 χρόνια, ή θα δούμε τι μπορεί να γίνει, αν μπορεί να γίνει κάτι από εδώ και πέρα. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
1: Ξέρετε, είχαμε τα Τέμπη. Έχουμε τις καταστροφές, τις πυρκαγιές. Φέτος δεν είχαμε και πολλές. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ζεις από θαύμα. Και πλέον η Ελλάδα είναι τόσο δημοκρατική χώρα που δεν έχει σημασία αν είσαι πλούσιος ή φτωχός. Πλέον έχουμε φτάσει σε τέτοια κατάσταση, σε τέτοια εντροπία, όπου δεν έχει σημασία ποιος είσαι. Μπορείς οποιαδήποτε στιγμή να είσαι το επόμενο θύμα. Ζούμε σε αυτή την κατάσταση. Πού είναι το θέμα, πού θέλω να καταλήξω. Πού θέλω να καταλήξω. Θέλω να καταλήξω ότι ίσως ήρθε η ώρα ο καθένας ξεχωριστά να πάρει την ευθύνη και, όπως είπατε, να ψηφίσει. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Και να αναλογιστούμε όλοι ότι εάν θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο, να αλλάξουμε πρώτα τον εαυτό μας, και θα αλλάξει και ο κόσμος. Και όπως το λέει το παλιό το σύνθημα, μην θρυνείτε, οργανωθείτε.
0: Πολύ ωραία, δεν το έχω ακούσει. Θα συμφωνήσω απολύτως.
1: Ναι.
0: Θα συμφωνήσω απολύτως. Μην θρυνείτε, οργανωθείτε.
1: Έχετε κάτι να προσθέσετε τελευταίο?
0: Όχι, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ήταν πολύ ευχάριστη κουβέντα.
1: Εγώ ευχαριστώ, και κύριε Πάρη, ευχαριστώ για την ανάλυση και την καθαρή ματιά. Και όπως λέει κάποιος, πάτρια ο μουέρτε.
0: Πού το θυμηθήκατε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν το έχω ξεχάσει ποτέ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Φίλοι μου, εσείς τι πιστεύετε? Γι' αυτό γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Αν βρήκατε χρήσιμη αυτή την συζήτηση, ξέρετε τι να κάνετε. Like και εγγραφή για να μην το χάσετε την επόμενη ανάλυση. Και αν θέλετε να βοηθήσετε περισσότερο, μπορείτε να το κάνετε με μια δωρεά μέσω PayPal. Ο σύνδεσμος είναι κάτω στην περιγραφή, ή γίνετε μέλη του καναλιού. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.

Κοινοτικός ραδιοσταθμός 3ZZZ. Και με τον Πάρη Καρβουνόπουλο και τον Κανέλο Μπάτσιο, φτάσαμε και πάλι στο τέλος του σημερινού μας προγράμματος. Μην ξεχνάτε να ακούτε όλα τα ελληνόφωνα προγράμματα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Δευτέρα 8 με 9.30, την Τρίτη 8 με 10 και σήμερα το απόγευμα 6 με 7 το κυπριακό πρόγραμμα, Τετάρτη 8 με 9, αλλά μπορείτε να ακούσετε συνήθως μουσικό πρόγραμμα μεταξύ 7 και 8, προτού αρχίσει το κανονικό πρόγραμμα, την Πέμπτη 8 με 9 και την Παρασκευή 9 με 10. Και μην ξεχνάτε, ο Οκτώβρης είναι ο μήνας του ραδιοεράνη μας. Μήνας που σας καλούμε να μας υποστηρίξετε και να κρατήσουμε τις ώρες μας στο 3ZZZ. Από τον Ήλια το Διακολαπρινό, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα, καλό Σαββατοκύριακο και μαζί θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Τρίτη.